0: Bum. Previously. Στα κουνάβια.
1: Καλημέρα.
2: Και σκέσαι, καταρχήν είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
3: Ξέρω τηλέφωνο.
1: Πέρα. On a déjà parlé, c'est pas la première fois.
2: Όντα σου.
4: Τι είπε, δεν το άκουσα.
2: Όντα σου γάμι.
3: Όπα.
2: Μπορεί να μου φέρει λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
3: Τι λες μωρέ? Τι έπαθες ρε
2: Μίτσο? Να σου γαμί.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Λούλου.
1: Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά.
1: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννης και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξη θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
2: Όχι. Υπήρχα...
1: Μαμά τι είναι λάμπα.
2: Τι υπήρχε λόγος, είναι ο λόγος βρε, αμέσως,
1: να μην μπερδεύεστε. Ποιος
2: όχι,
1: είναι.
2: Ρε.
1: Να φωνάζει Γιάννη και όποιος γυρίσει.
2: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίος πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννα, αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη σαν τρικό το φύσιαλ, οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξαδερφό μου.
1: Ο διόδο όλος ο παππούς πώς τον λέγαν.
2: Γιάννη.
1: Και τον άλλο τον παππού.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε το στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά. Move like this.

0: jugar. ¡Cómo! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Music 8-9-2.
2: Πιάνω,
3: πιάλω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: το κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Previously. Στα κουνάβια.
8: Στο Instagram.
9: Ναι.
8: Έχεις μόνος φωτογραφία ή την ίδια?
9: Μόνος.
8: Δώρο. Είσαι μεγάλος παίχτης. Σε κρατώ τη φιλενάδα σίγουρα. Σε κρατώ τη. Ναι, ναι, ναι. Σε κρατώ τη σίγουρα. Όχι, λέει, τι όχι.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Δεν έχω γνωρίσει καρκίνο που να μην είναι, παιδιά, γκρίνια, κλάψα, μιζέρια. Η ζωή μόνο τους καρκίνους τους βαράει χάλια. Όλοι οι άλλοι τρέχουμε γυμνοί στα λιβάδια. Όποιον καρκίνο έχω στη ζωή μου και τώρα τον έχω και στην επαγγελματική μου ζωή, είναι αυτό το πράγμα.
3: Να σε παρατήσουμε, να μείνεις μόνος σου, να μείνεις τίποτα και πέρα με τίποτα σκορπιούς που θα θέλεις λίγο να μοιραστείς μαζί του συνέστημα.
2: Με το σκορπιό θα κάνω και ωραίο σεξάκι, δεν έχω πρόβλημα. Με το καρκίνο 1,5 χρόνο τι έχω.
3: Δεν
2: έχω
3: ότι
2: κάτι άλλο.
3: Να κάνουμε σεξ, συγγνώμη, δεν ήξερα. Δεν μου το έχεις προτείνει νωρίτερα, ρε Ευθύμη μου, να ξέρω κι εγώ πώς θα γίνει εδώ.
2: Τίτλος. Γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός ζητάει σεξ από τον παρτενέρ της.
3: Εγώ ζήτησα.
2: Ούρλιαζε η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Φωνάξτε και εμένα.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1. No matter what.

0: Seriously.
1: Στα κουνάβια.
0: Πεινάτε.
2: Εγώ πεινάω.
3: Μονίμως.
0: Πίδα.
4: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
0: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς.
3: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
0: Βεβαίως.
3: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτή την ενέργεια.
0: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
2: Τι.
3: Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: Τελούλου.
1: Μπαίνω, παιδιά, σε ένα πάρκινγκ ιδιωτικό.
2: Μάλιστα.
1: Φεύγοντας, λοιπόν, αφού άφησα το αυτοκίνητο, είδα μία ταμπέλα η οποία έγραφε ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς, ναι, ουδεμία ευθύνη φέρνει το ιδιωτικό το πάρκινγκ. Εγώ γιατί αφήνω το αυτοκίνητό μου και πληρώνω?
2: Έχεις μία θέση για να παρκάρεις, για να μην σπάσουν τα νεύρα σου.
1: Το αφήνω σε έναν άνθρωπο να μου το κατεβάσει.
2: Ναι.
1: Και, ναι, δεν θα μου το κλέψουν, αλλά θα μου το κάψουν. Ναι.
2: Καλά, περίμενε, εσύ πυρασφάλεια δεν έχεις στο αυτοκίνητό σου.
1: Τι ξέρω τώρα, εγώ έχω leasing. Τα πληρώνουν όλα άλλοι, δεν τα πληρώνω εγώ. Αλλά με πείραξε για τους άλλους, δεν με αφορά.
2: Ευχαριστούμε που...
1: Για σας και, σας
2: για
1: σκέφτομαι.
2: Το δίκιο του εργάτη.
1: Δεν γίνεται, παιδιά.
2: Ευχαριστούμε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για...
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 892.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον τοξότη.
3: Χαζάτζι, δεν ακούνε τα παιδάκια, όχι τον τοξότη. Πάνε σχολείο τα παιδιά σα! Τα παιδιά σα και μεγαλώνουν με ζώδια και αν άνθρωπο σκορπιού βάλε κατά τη διάρκεια. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια. Όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρης ο Πουλίτης και ο Λεωνίδας. Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρης τώρα, άμα με τι μετημάνου 35 χρονών, τι να καταλάβει.
2: Τόσο πολύ σε ενόχλησε που πήγε σε ένα πάρτι.
3: Ο άλλο, ο Καζατζίδη έφυγε 5 χρονών δούλευε. Ο Καζατζίδη 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε βγει και δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε έτσι μάρε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Λούλου.
1: Πώς αποφεύγει κάποιος να πλύνει πιάτα. Όταν είπαμε να μαζέψουμε το τραπέζι, άρχισε να λιγοθυμά. Θα πάω πάνω λίγο, δεν ξέρω. Δεν νιώθω καλά.
2: Παιδί μου.
1: Δεν μπορώ, να κάνω μετό, έλεγε. Πήγε ξάπλωση στην κρεβατάρα πάνω την υπέρδιπλη. Και μόλις μαζεύτηκε το τραπέζι, πλύναμε και τα πιάτα και βγήκε ο χαλβάς, πώς αναστήθηκε ρε παιδί μου. Και κατέβηκε από τα σκαλιά σαν την κυρία.
2: Καλά κοροϊδεύεις.
1: Ούτε καν δεν σε κοροϊδεύει.
2: Εγώ ήρθα σε επαφή με τον άλλο κόσμο.
1: Μπράβο,
2: ρε.
1: Τι κάνουνε, χαιρετίσματα.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, εννοήσου τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν
2: εσύ ποιο σταθμό ακούς?
1: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
3: Πόνας.
4: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.
5: Your girl could never move like this.

Move like this.

like this. Move like this. Move like this. This.

0: Music 892.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Α4 τα περιπολικό εκεί.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
9: Huh?
10: Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.

0: Music 892.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμποσο. Οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
8: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο. Να δω.

0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
2: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

0: Music 892.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used. Scandinavian Sleeping
3: and Living. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δες το cool.
7: Στην πόλη. Αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
3: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.

0: Music 892.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Α4 τα περιπολικού εκεί.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
11: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
12: Green.
11: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: οποίο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Θα ακούς σήμερα. Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

0: Music 892.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Καλώς τους.
15: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
14: Χαλάρωσε. Στα μπίτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
16: Όσοι κι αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
15: Το λες και συμπερίληψη.
16: Στα μπίτ, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
17: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Πολτρώνε σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
7: 10 χρόνια Σπόταμι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Καλώς τους.
10: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
9: Χαλάρωσε. Στα μπίτι είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
11: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
10: Το λες και συμπερίληψη.
11: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlait.gr.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Previously, στα κουνάβια.
17: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
18: Καλημέρα.
17: Ρε, Λίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
18: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και τόσο
17: μα,
18: ακούω
17: εσύ,
18: εγώ.
17: Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
18: πάρα
17: είσαι
18: πολύ
17: άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
18: Γιατί?
17: Γιατί εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
10: Με μένα ταυτίζετε. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
19: Πάρτα κι εσύ. Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταγράψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Άδεια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναυομαχίες.
1: Μαριό.
2: Παναγιώτης.
1: Παναγιώτη, καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
1: Παναγιώτη, ένα φίλε μου, δύο ή τρία.
3: Το ένα.
1: Το ένα, είμαστε εδώ. Ο φίλος ο Παναγιώτης θα παίξει. Πάρε Παναγιώτη. Με τη Μαρία.
3: Τέλεια.
1: Λοιπόν, περιμένουμε να.
2: Έλα, Παναγιώτη, θα βάλω τα δυνατά μου.
1: Βάλω τα δυνατά σου, Παναγιώτη.
4: Έχουμε Γεωργία.
1: Γεωργία.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δεσποινής Γεωργία. Είσαι σχεδόν με τα 1,5 πόδι, έχεις πάρει τα 100 ευρώ. Ο αντίπαλός σου έχει διαλέξει τη Μαρία.
2: Οπότε... Μην το λες αυτό, ρε, εσύ. Εντάξει, πέφτει το ηθικό.
1: Έχεις δίκιο. 99% έχεις κερδίσει, Μαρία. Παρ' όλα αυτά, διάλεξε 2 ή 1, παιδί μου.
6: 2 ή 3.
5: 2.
1: Το 2. Λοιπόν, Μαράκι, θα παίξει με τον Δημήτρη.
2: Όχου.
1: Φίλε Παναγιώτη. Φίλε Παναγιώτη. Επειδή ακούγεσαι καλό παιδί και εγώ συμπαθώ τα καλά παιδιά. Η Μαρία από την άλλη ακούγεται ότι πήρε για χαβαλέ και θα κερδίσει τώρα. Όχι η Μαρία.
2: Η
1: Γεωργία. Λοιπόν, Παναγιώτη, θα σου δώσω και σε ένα τέτοιο. Θα πεις. Εγώ με το ζωντόβολο την Endlessly δεν παίζω και θα πάρεις μια ρολογάρα ωραιότατη.
4: Πολύ ωραίο ρολόγιο.
1: Θα φύγεις.
4: Season time.
1: Με τα χέρια κάτω, σαν κλαμμένη.
2: Παναγιώτη.
1: Ωραία.
2: Σε ευχαριστώ που με στηρίζεις. Ρε εσύ όμως μήπως να πάρεις το ρολόγιο γιατί.
4: Ρε Μαρία, είναι δυνατόν.
2: Περίμενε, μη σε απογοητεύσω.
3: Δεν πειράζει, Μαρία, θα το πάρω, μην αφώνεσαι.
2: Αχ, το με έχει συγκινήσει τώρα, Μαρία.
1: Γεωργία μου, εσύ μήπως θες να ξεφτυλίσεις το Δημήτρη και να πεις δεν παίζω, θέλω το ρολόι.
4: Αυτό γιατί.
1: Γιατί μπορεί
2: ωραία,
1: να,
2: μπράβο, καλά που
1: μπορεί
2: το
1: να ακούει τον αντίπαλο πολύ, να ακούει τον αντίπαλο πολύ δυναμικό.
2: Νιώθω πιο καλά.
1: Γεωργία μου.
5: Δίκαια, θα παίξουμε δίκαια. Θα
2: γιατί ρε, Γεωργία.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Let it be. Λοιπόν, παιδιά μου, Γεωργία μου και Παναγιώτη μου. 30 δεύτερα, το ξέρετε το παιχνίδι, τα που παίζουμε, όποιος βρει τις περισσότερες λέξεις. Εμείς τα παιδιά έχουν και 5 απαγορευμένες, να τις δείξω και στο Instagram πώς παίζουν. Τις κάρτες αυτές έχουμε όσοι είστε στο Instagram. Έχουμε 5 απαγορευμένες λέξεις που δεν πρέπει να πούμε. Καμιά φορά εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, όσοι μας ακούτε το ραδιόφωνο, τα λέμε γρήγορα και εσείς δεν καταλαβαίνετε πώς παίζετε. Έχουμε 5 απαγορευμένες λέξεις που δεν πρέπει να τις πούμε, ούτε κάποιο παράγωγο από αυτές ή ομόριζο. Έχετε και να πάω στη διάθεσή σας. Παναγιώτη και Μαρία, Γεωργία, τελευταία φορά το γνωρίζετε το παιχνίδι.
3: Ναι.
1: Τέλεια. Λεωνίδα Σούζε. Ξεκινάει πρώτη η Μαρία με τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, πολύ αποφασιστικό παίκτη. Το παίρνει απάνω του. Για να δούμε.
2: Μου έχετε δημιουργήσει περιοριστική. Ξέρεις τι, Παναγιώτη, μου έχουν δημιουργήσει περιοριστική πεποίθηση τώρα που πρέπει εγώ να καταπολεμήσω.
1: Λοιπόν, απόλυτη ησυχία. Η Μαρία πάει.
2: Δεν θα μιλάτε καθόλου.
1: Καθόλου. Εγώ δεν θα σηκωθώ καν. 3, 2, 1. Πάμε, Μαρία.
2: Λοιπόν, Παναγιώτη, όταν γεννιέται ένα μωρό, δεν είναι το μπλε, είναι.
3: Μπορώ.
2: Μπράβο. Έχω τώρα κάτι που είναι στα μάτια, στη μύτη και παίρνω ντεπών.
3: Πονοκέφαλο, πόνο.
2: Το πες, το πρώτο.
3: Πονοκέφαλο, κεφάλι.
2: Ο
3: πονοκέφαλος.
2: Ναι. Θέλω να βάλω εκεί πέρα την ντομάτα για να κάνω έναν πολτό και είναι ασημένιος αυτός και την...
3: Ρίχτη.
2: Ναι.
1: Τέλο! Τρεις η Μαρία με τον Παναγιώτη!
2: Τρεις με τον Παναγιώτη!
1: Λοιπόν.
2: Πολύ καλός είσαι.
4: Η Μαρία με λάθη.
1: Λοιπόν, να πω κάτι. Γεωργία.
3: Τι είπε?
1: Να σου πω, να ξέρεις Παναγιώτη ότι ο Δημήτρης τόση ώρα σου έκανε κολοδάκλα και τέτοια. Λοιπόν.
4: Παναγιώτη, με πιστεύεις τίποτα.
3: Να απαντήσω ή όχι.
1: Με κόσμιο τρόπο. Με κόσμιο τρόπο μπορεί να απαντήσει στον Δημήτρη που σε κορυδεύε.
3: Θα σε πετύχω, που ξέρω μεν σκοροπή.
1: Ωραία. Θα σε βοηθήσω κι εγώ άμα
4: θέλω. Έλα, Παναγιωτάκη, ησύχασε.
1: Αν θες να το πετύξεις, μπορώ να σε βοηθήσω να σου πω ακριβώς που μένει. Λοιπόν. Μαράκι, Γεωργία μου. Είσαι στη δύσκολη θέση όπου για μένα ένας έξυπνος άνθρωπος πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις τη σωστή στιγμή. Αυτή τη στιγμή η Μαρία Ένεσλη με τον Παναγιώτη έχουν βρει τρεις. Ο Δημήτρης είναι καλός. Πολύ καλός. Αλλά και το 3 ακόμα για τον Δημήτρη είναι μεγάλο. Θα προτείνω κάπου εδώ να πεις: Δημήτρη, είσαι ξεφτυλισμένος. Θα πάρω ένα ρολόι season time φοβερό και δεν θα το ρισκάρω. Ξεφτύλα, Δημήτρη. Αν πεις.
4: Το λες από την καρδιά σου,
2: παιδιά, το ζεις αυτό,
1: ναι, παίρνεις το ρολόι και σταματάτε εδώ πέρα. Φεύγεις με κάτω τα όπλα.
5: συνεχίζουμε.
2: Δεν θες το ρολόι και εσύ, δεν θες το ρολόι να το ζήσω κι εγώ μια φορά να ανέβει το ηθικό μου,
1: λοιπόν,
2: Γεωργία μου.
1: Αυτό δείχνει ότι
5: Δημήτρη, πάμε δυνατά.
2: Αχού, είναι ανταγωνιστική η Γεωργία.
1: Τι ζώδιο είσαι. Αυτό κατάλαβα κι εγώ.
2: Τι ζώδιο είσαι, Γεωργία. Α, έχει το σκορπιό μέσα, γι' αυτό.
4: Να σου, σε παρακαλώ να είσαι καλή τουλάχιστον, Γεωργία, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν,
4: βγάλε την πρώτη.
1: Την βγάζω. Γεωργία μου, είσαι έτοιμη. Γεωργία μου, δεν θα κερδίσει. Πάρ το ρολόι. Λοιπόν. Τρία!
4: Δεν τα άλλαξες!
1: Τρία! Δύο!
4: Λοιπόν, παιδιά, έχω και την άλλη από εκεί. Είστε πραγματικά ό,τι χειρότερο.
2: Πάρ το χέρι,
1: έχεις μάθει όμως. Έχεις μάθει να αντιστέκεσαι και να τα φέρνεις πέρα σε δύσκολη κατάσταση. Τρία! Δύο! Ένα, πάμε!
4: Λοιπόν, είναι αυτά τα οποία ο Λέγκολας, τι ήταν, ένα.
5: Ήταν,
4: μπράβο. Πες πάσω. Θα πάω σε μία τέτοια για να δω του Νταβίντσι. Θα πάω σε μία. Ναι. Τα έργα αυτά, πώς θα τα δω σε μία.
5: Γκαλερί.
4: Μπράβο. Ο Music έχει μία μπανάνα. Είναι το σχήμα της. Αλλιώς το. Ποιο είναι, πώς λέγεται αυτό, ρε παιδί μου, το. Λογότυπο. Πιο δύσκολα από τις Μαρίες.
1: Φίλες και φίλοι!
4: Έλα Μαρία, που είχε το ροζ. Είχε το ροζ. Και είπε όταν
1: κλείστονα. Το πειρατικό Μαρία Ένεσλη. Ο Τιτάνας. Ο Τιτάνας Μαρία Ένεσλη. Το έκανε. Το κορίτσι από την Τουρκιά. Έρχεται.

0: Απίστευτο! Απίστευτο! Απίστευτο!
1: Παναγιώτη!
0: Παναγιώτη! Το κατουρίσαμε, λέει ο Παναγιώτη! Το κατουρίσαμε! Οι τηλεθεατές! Οι ακροατές κατουράντο μου!
2: Με κατούρισε!
0: Φίλες και φίλοι!
3: Παναγιώτη, πες ό,τι θέλεις, κερδίσαμε! Ηρέμησε, Δημήτρη!
0: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη! Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη! Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη! 100 ευρώ, πέρα από το κατούρισμα που κάνεις στον Δημήτρη, και 100 ευρώ δωρεπιταγή.
1: Μαρία, σ' αγαπώ.
3: Παναγιώτη, και εγώ. Μ' αγαπάει, τον αγαπάω. Είμαστε τέλειοι.
0: Φίλες και φίλοι.
3: Τώρα θα μπαίνουμε άλλο.
2: Σε 6 μήνες έχεις γίνει 5 φορές. Φίλες
0: και φίλοι.
3: Βλέπεις την κατάσταση δηλαδή.
0: Φίλες και φίλοι.
3: Είμαστε στο ύψος.
0: Δημήτρης Βουλίδης μιλάει και ακούγεται ήχος. Και ακούγεται ήχος.
3: Ανωτερότητα, Παναγιώτη. Ανωτερότητα εμείς. Ανωτερότητα, άστο.
0: Μια ερώτηση στο φίλο, φίλε Παναγιώτη, μια ερώτηση με κόσμιο τρόπο, φίλε. Ερώτηση. Έδωσε μια μάχη.
1: Ο Δημήτρης. Μικρή μάχη, όχι ιδιαίτερη, εντάξει.
0: Όχι ιδιαίτερη, αλήθεια.
3: Καλά, ήταν μάχη.
0: Ο Δημήτρης ο Μπουλίνης. Ρε, παιδί μου, πώ να σου πω. Πώ να σου πω να το περιγράψω τώρα. Ο Δημήτρης, δηλαδή, στο ΕΜΠΑ βρήκε αντίσταση.
1: Όχι.
0: Αέρα! Μπήκε αέρα!
1: Τούνελ.
0: Καλοφάγωτα! Καλοφάγωτα! Λοιπόν, φίλε και Παναγιώτη, συγχαρητήρια.
3: 100 ευρώ δώρο επιταγή από τα My Market είναι δική σου γιατί κερδίσαμε.
0: Φίλε και φίλοι.
3: Ας το πω κι εγώ. Αύριο θα έρθω με άλλο αέρα εγώ εδώ τώρα. Πάρτε να παίξουμε αύριο.
0: Το έχει ο Music λογότυπο μπανάνα.
4: Κουνάβια. Περισσότερη τη οδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 89.

0: Music 892. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping
5: and Living. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
17: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
18: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
17: Για μένα?
18: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
17: Τότε δες το cool.
18: Στην πόλη. Αποκλείεται.
17: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
18: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τελούλου.
20: Εσένα σ' ακούω καλά. Εμένα δεν ακούω καλά.
19: Εσύ τι έχεις?
20: Πείραξες τα πράγματα και...
19: Το μικρόφωνο. Αχ, επιτέλους ήρθε η ώρα και στιγμή. Με ακούς το...
20: Έχει και ένα άλλο μικρόφωνο, περίμενε λίγο.
19: Ρε μπας και είναι το άλλο.
20: Ναι ρε παιδιά, αυτό είναι.
19: Σε αυτό ακούγεσαι λίγο σαν πανηγύρι. Ή φταίει ότι παίρνει και από το άλλο μικρόφωνο?
20: Πανηγύρια είναι τα νύχια σου που ακούγομαι σαν πανηγύρι.
19: Τι λες?
20: Αυτό δεν το θέλω το μικρόφωνο, στο χαρίζω. Θα μιλάω σε αυτό.
19: Σε αυτό μου ακούγεσαι πολύ υπερβολικός.
20: Και στο άλλο δεν ακούγομαι καθόλου. Τι θέλεις?
19: Τώρα
20: να μην ακούγομαι
19: καθόλου.
21: Ευθύμη Κάλφα, αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
0: στο Music 892.
22: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κουναβομυριούχος.
2: Πόπι.
3: Λοιπόν, Ποπάκι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, μικρό μου παιδί. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να κερδίσεις?
4: Είμαι πανέτοιμη.
3: Πολύ γρήγορα, δεν αρχίζω τις ερωτήσεις, γιατί ούτως ή άλλως έχεις 25% πιθανότητα να κερδίσεις και στην τύχη να απαντήσεις. Λοιπόν, γλυκιά μου Πόπι. Τι μετράει η κλίμακα Σκόβιλ? Την πυκνότητα των ορυκτών, την καυστικότητα της πιπεριάς, την ταχύτητα των ανέμων ή τα λιπαρά στα φαγητά?
4: Την ταχύτητα των ανέμων.
3: Πάρτα στα μούτρα. Όχι, την καυστικότητα της πιπεριάς. Επόμενος.
5: Λοιπόν, παίρνω λιωστέ.
3: Λιωστέ. Πάμε, Στέλιος. Πάμε.
5: Έλα, λιωστέ.
3: Έλα, λιωστέ.
6: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, λιωστέ.
6: Ναι.
3: Έλα, Λαμπρόπουλος, έλα, ξύπνα, κουνάβια.
6: Έλα, εγώ μου, καλημέρα.
3: Ποιο ζωγράφο δημιούργησε το διάσημο πίνακα Το μάθημα ανατομίας του Δόκτωρ Τούλιπ? Ο Βαν Κόγκ, ο Ρέμπραντ, ο Βέρμερ ή ο Ρούμπενς?
6: Ρούμπεν.
3: Αγόρι μου, γεια σου, λιωστέ. Ό,τι να είναι. Ό,τι του φανεί, του λιλοστεφανεί. Ο Ρέμπραντ. Παρακαλώ, Νίκο.
7: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Νικόλα. Ποιος έγραψε το εμβληματικό διστοπικό μυθιστόρημα Ο Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος? Είναι του George Orwell, του Aldous Huxley, του Ray Bradbury ή του Philip Dick?
7: Του Huxley.
3: Ποιο Huxley, μωρή, μπετούγια. Λέγε ένα άλλο να πας και κερδίσεις κανένας. Orwell, Huxley, Bradbury ή Dick?
7: Είναι ο Huxley.
3: Κουφάλα, δώρο!
5: Μπράβο, δώρο!
3: Στην τύχη σου άνοιξε ο.
5: Έλα!
3: Ο το σπα! Δώρο, δώσε ένα ρολόι στον κύριο με ένα δώρο.
5: Ρολογάρα, season time, όλοι για σένα.
3: Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
5: Έχω Πασχάλη.
3: Πασχάλη!
8: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Πασχάλη, που με το παράδεκτο όνομα. Είσαι έτοιμος να παίξεις?
8: Έτοιμος.
3: Πες μου, ποια χώρα έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στον κόσμο? Αυστραλία, Ρωσία, Καναδάς ή Χιλή?
8: Ρωσία.
3: Ο Καναδάς, έφυγες. Επόμενος. Επόμενος, για να δούμε τι γίνεται.
9: Κωνσταντίνος,
3: πάμε. Έλα, είναι και εύκολες ερωτήσεις. Ο Καναδάς ήταν γνωστό, ρε. Έχει πολλά νησάκια, ρε. Παρακαλώ.
8: Παρακαλώ.
3: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα.
8: Καλημέρα, ποιος είναι?
3: Αυτός, 1-0. Τι είδους πλάσμα είναι ο μονότριμος στη ζωολογία? Κουνάβια, ρε, Λαμπρόπουλος. Θηλαστικό που γεννάει αυγά, ερπετό χωρίς μάτια, ψάρι των μεγάλων βάθεων ή πτηνό που δεν πετάει?
8: Θηλαστικό, φάνε.
3: Αγόρι μου, ποιο θηλαστικό τι? Θηλαστικό που γεννάει αυγά. Είσαι χαζός, αγόρι. Σου λέω θηλαστικό που γεννάει αυγά.
8: Θηλαστικό που γεννάει αυγά.
3: Το έχει βάλει ο Δημήτρης μέσα. Το έχει βάλει. Υπάρχει θηλαστικό που γεννάει αυγά?
8: Όχι, δεν υπάρχει.
3: Άρα μήπως έχει βάλει ο Δημήτρης μέσα για πλάκα?
8: Μπορεί.
3: Ωραία, πάμε. Θηλαστικό που γεννάει αυγά, ερπετό χωρίς μάτια, ψάρι των μεγάλων βάθεων ή πτηνό που δεν πετάει?
8: Είμαστε δίλημα. Πτηνό που δεν πετάει.
3: Ήταν θηλαστικό που γεννάει αυγά.
9: Τι μπέρδεμα του έκανε τώρα.
3: Χαζός.
9: Ήταν σαν τα μικρά παιδάκια.
3: Μητσάρα, συγχαρητήρια.
5: Χαίρετε στα αλήθεια.
9: Ναι,
5: στα αλήθεια.
3: Ναι,
5: εγώ Κώστα.
3: Κώστα! Έπεσε ο Κώστα.
5: Τόχλησε κι αυτός.
3: Φοβήθηκε.
9: Και ο άλλος κόλλησε, σου λέει μετά.
3: Τι να κάνω, που μα παράγαπτα γαμάτος. Ναι, παρακαλώ. Ελάτε εδώ.
9: Φέδωνας.
3: Φέδων.
9: Ωραίο το
3: Φέδων. Φέδων.
10: Έλα, Φανέρα.
3: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ποιος, καλά, ποιος συνέθεσε την όπερα «Η Μαγική Φλογέρα»? Ο Μπετόβεν, ο Μότσαρντ, ο Μπαχ ή ο Βάγνερ? Εύκολο.
10: Ο Βάγνερ.
3: Έλα, επιτέλους, ο Μότσαρντ, για φύγε, φύγε. Ο Βάγνερ, το λέτε και μια φυσιολογικότητα. Ναι, ο Βάγνερ. Μα, έχεις πάει μέχρι την κόρυθο και στάση και θες να απαντήσεις και στην ερώτηση. Πες, δεν ξέρω, παρακαλώ.
5: Παίρνω, Δημήτρη.
3: Έλα, Δημήτρη. Ο Βάγνερ. Πάμε. Πώς την πάτησε προηγούμενη, Μάγια?
5: Την πάτησε, ναι.
9: Έλα, ο Μάριος, πάρτον.
3: Μάριε.
11: Καλημέρα.
3: Έλα, Μάριε μου. Ποια αυτοκρατορία ιτήθηκε στη μάχη του Μπανκόμπερν το 1314? Περίφημη μάχη. Η γαλλική αυτοκρατορία, η αγγλική αυτοκρατορία, η σκοτσέζικη μήπως αυτοκρατορία ή η ισπανική αυτοκρατορία? Πρόσεχε, θα πεις.
11: Η αγγλική.
3: Και στο είπα, πρόσεχε, θα πεις. Τελευταίο. Δεν σου κάνω σε ένα τρίπλα εδώ πέρα. Τελευταίο, η αγγλική.
11: Κλειδώνω.
3: Ρε κερατά. Πρώτη φορά δεν θα κάνω τρίπλα και θα σου πω, επειδή έπεσε κοντά. Είναι η αγγλική, η γαλλική, η σκοτσέζικη. Σου βγάζω την ισπανική έξω.
11: Αγγλική.
3: Το δίνω.
11: 100%.
5: Στο
3: Μπανκόμπερ, επαναλαμβάνω.
11: Η γνωστή μάχη του Βαγκόμπερ.
3: Του Βαγκόμπερ. Η αγγλική, δίκιο. Δίκιο, σωστό.
9: Μπράβο,
3: Μάριε. Μπράβο, Μάριε. Συγχαρητήρια.
5: Κοσματάρα Ζεράρ Τζούλερη, όλη δική σου. Να φλεξάρεις τώρα το καλοκαίρι.
3: Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
5: Έχω Δημήτρη.
3: Δημήτρη. Δημήτρη.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου. Έπεσε στην πιο εύκολη ερώτηση. Πόσες χορδές έχει ένα κανονικό τσέλο? 3, 4, 5 ή 6?
2: 5.
3: 4, γεια. Επόμενος.
9: Πάμε. Γεωργία έχω πάρει.
3: Γεωργία. Παρακαλώ.
12: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Τζόρτζια, καλημέρα. Σταμάτα θες κουβέντα πρωί-πρωί. Ποιο χημικό στοιχείο έχει ατομικό αριθμό 1? Εύκολο. Το ήλιο, το υδρογόνο, το οξυγόνο ή ο άνθρακας?
12: Το ήλιο.
5: Έλα, εσύ ήταν.
3: Με ρωτάς?
12: Με απαντάω.
3: Το ήλιο είναι τελική σου απάντηση?
12: Ναι.
3: Σίγουρα.
9: Μην την τρομάσεις.

0: γάμα.
1: Ήταν το Β. Τι να κάνουμε,
2: Ρε παιδιά, πώς παίξατε τώρα.
3: Όντως ήταν το Β, το κουμπιστάω.
1: Όχι, ήταν, η ερώτηση ήταν για να την κάνεις.
3: Μην την κάνεις.
2: Ναι, μην την χαλάσεις.
1: Θα την κάνω στον επόμενο. Α, δεν γίνεται να την κάνω στον επόμενο.
2: Αν είναι δυνατό.
3: Κάντε στον επόμενο και αλλάξετε τα αλφαβητικά και μαθαίνετε.
1: Εντάξει. Πάμε, άλλους δύο παιδιά, έχουμε δώσει 4
2: ώρα. Ωραία παίζετε εσείς.
1: Ρε τον άλλο τι έπαιξε. Με κλειστά φύλλα, ρε. Τίποτα, ποντάρισμα, κλειστά φύλλα. Παρακαλώ. Εντάξει, να σου πω κάτι, έχει μια λογική.
2: Έλα, Θανάσης.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Θανάση μου, καλημέρα. Θες να παίξεις και εσύ με αλφα, βήτα, γάμα ή δέλτα ή θες να ακούσεις την ερώτηση?
0: Πάμε να ακούσω την ερώτηση.
1: Λοιπόν.
2: Νόρμαλ άνθρωπος.
1: Θέλω να μου πεις, θα σου κάνω την ερώτηση του προηγούμενου που είπε γάμα και έχασε, αλλά θα ανακατέψω τα νούμερα. Τι σημαίνει το αναφάνδον? Σημαίνει φανερά, σημαίνει γρήγορα, αναφέρετα ή ανεξάρτητα?
0: Φανερά.
1: Αναφανδόν. Αναφανδόν. Δεν το ξέρω ούτε εγώ. Φανερά, αναφέρετα, γρήγορα ή ανεξάρτητα?
0: Φανερά, φανερά.
1: Ήταν το Β. Είναι το φανερά. Μπράβο αγόρι μου, μπράβο αγόρι μου. Μπράβο, δώρο.
3: Μπράβο φανερέ.
2: Εσύ Λονίδα που το ξέρεις?
1: Εντάξει,
2: εγώ δεν ήξερα αυτή τη λέξη.
1: Εντάξει, εγώ απλά έμπερδεσαι.
2: Είναι λέξη που γνωρίζουν, δηλαδή.
1: Το αναφάνω.
3: Δεν το ξέρω τον αναφάνω, ούτε εγώ.
1: Μα είναι. Το λέω και εγώ πολλές φορές εδώ πέρα.
3: Πότε μου έχει πει εσύ αναφάνω.
2: Εσύ το τόνισες και λάθος.
3: Στον πάτο σου γελί, άκρηστη τυποτέλεια, σκουπίδι. Αυτά ξέρεις. Αναφανδόν!
1: Δεν έχει πει που σου λέω κανένα φορά αναφανδόν σήμερα, Μίτσο, έχεις νεύρα.
4: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.
5: Music 892.
6: Πολύ πρόστο. Πιο πολύ από όσο αντέχεις.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Plus One Time.
1: Music 892.
0: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
0: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
18: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κόσμε μου, κόσμε μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και χθες λοιπόν, παιδιά, είχαμε Mad VMA. Είδαμε πάρα πολλούς διάσημους να κάνουν εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Και έχω λοιπόν εγώ εδώ μπροστά μου ένα άρθρο που λέει Mad VMA 2026. Οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί και η εκρηκτική έναρξη. Λοιπόν, μένω να δω τις εμφανίσεις λοιπόν εγώ τις χθεσινές στο κόκκινο χαλί και θα σας τα διαβάσω με τη σειρά που τους έχουν βάλει. Λογικά για να τους βάλανε με αυτή τη σειρά, το έχουν βάλει όποιον θεωρούν πιο σημαντικό προς το τέλος που αυτούς που δεν θεωρούν τόσο σημαντικούς. Έχουν βάλει την εμφάνιση της Ηρίας Ελληνίδου, δεν ξέρω φανέα μα την είδες.
2: Μου αρέσει, τώρα καταλαβαίνω τι πας να κάνεις. Ρε εσύ, θα σε πάρει και θα σηκώσει. Εγώ δεν είμαι τραγουδιστής εσύ.
1: Δεν αναφέρομαι σε ένα, συνεχίζω. Λοιπόν, πρώτα έχουν βάλει την εμφάνιση της Ηρίας Ελληνίδου, πολύ ωραία, έχει βάλει και από πάνω αυτό το.
2: Βάζει η Ηρία, βάζει στο κεφάλι της πράγματα. Και σε μένα είχε έρθει και βάλει ένα μαργαριτάκι στο κεφάλι. Λοιπόν, μου είχε πει για ποιο λόγο του τα βάζει, μου αρέσει.
1: Πάμε στην Ανδρομάχη και η Ανδρομάχη έκανε μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση με ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Με σκίσιμο εδώ πέρα Μαρία στην μέση, πάρα πολύ ωραίο. Τρίτη φωτογραφία βλέπω εδώ πέρα Μαριπόζα, πάρα πολύ ωραία και αυτή. Μπόμπα, εντυπωσιακή και η Χριστίνα Μπόμπα με ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα.
3: Και έβαλε και μακρύ μαλλί,
1: Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Μαρίνα Σπανού, φίλε, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμφάνισή τη. Κάτι τελείω διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει.
2: Είδα ένα σχολείο, ένα post πάλι που μα είχαν και σειρά.
3: Λέγε.
2: Έπεφτε κράξιμο από κάτω, ρε παιδί μου. Φουλ ναι, τώρα, ναι. Ξέρεις, το κράξιμο το ωραίο, το ωραίο, το χυδαίο. Όλα τα τίποτα μαζεμένα και τέτοια.
3: Α, μάλιστα, εντάξει, οκ.
2: Υπάρχει ένα σχολείο, υπάρχει ένα σχολείο που λέει. Όπου ήταν και ο Καλικάτζαρος, ήταν και ο Χαρδαλιάς. Και λέει. είχε βάλει 10 ανθρώπους. Και λέει, οι μόνοι που δεν είχαν τρέσες ήταν ο Λαμπρόπουλος και ο Χαρδαλιάς.
1: Συνεχίζει το άρθρο εδώ πέρα με την Αντιγόνη. Την Τζάλα, πολύ ωραία εμφάνιση.
2: Αντιγόνη, παιδιά, είναι θεάρα. Την είδα από κοντά, είναι πολύ εντυπωσιακή.
1: FY και η Αλεξία.
2: Βεβαίως και το FY πέρα εκεί.
1: Συνεχίζω εγώ με το άρθρο. Όπα, αυτό το άρθρο δεν σε έχει μέσα.
2: Ναι.
1: Λάθος άρθρο. Παρ' όλα αυτά, ένα τον έχει πιο κάτω. Είναι η εμφάνιση του Φάνη Λαμπρόπουλου. Αν δεν τον είδατε, σας παρακαλώ πάρα πολύ να τον δείτε.
2: Ρε, εγώ πήγα και έφυγα. Δεν σταμάτησα να δώσω δηλώσεις.
1: Μισό λεπτάκι.
2: Σε όλα τα κανάλια, εντάξει. Δεν σταμάτησα τώρα να δώσω δηλώσεις μόνο στο Μέγκα, στον Αντένα, στο Star Channel και στο κανάλι του Mad.
1: Παντού δηλαδή.
2: δεν ήθελα να δώσω στόχο.
1: Αλήθεια είναι
3: αυτό.
1: Ήσουν πολύ διακριτικός και αλήθεια είναι ότι δεν πήγες και έφυγες γιατί από ό,τι βλέπω εγώ.
2: Δεν ήθελα να με δούνε.
1: Από ό,τι βλέπω εδώ από όλες τις κατηγορίες, έδωσες ίσως την καλύτερη.
2: Εντάξει, δεν είμαι τώρα εγώ άνθρωπος.
1: Αλήθεια, πάντως.
3: Είναι χαμηλό τόνο, δεν
1: όντως σου δώσανε το.
2: Με τιμήσανε τα παιδιά οι άνθρωποι.
1: Best performer δεν σου δώσανε.
2: Ναι, το. Ναι.
1: Εντάξει, είναι από τα καλύτερα, εντάξει. Best performer, φίλε, καλύτερος τραγουδιστής.
2: Πρόσεχε να δεις. Άκου να δεις. Μου είπαν.
1: Δεν σου έχει τραγούδι της χρονιάς. Σου έχει βίντεο modern, καλύτερο λαϊκό, καλύτερο pop.
2: Πού να ξέρει, βρε. Ο πουθενάς να πούμε με τα τραγουδάκια. Να ξέρει ο Λεωνίδας.
1: Έχει πάρει βραβεία
3: ο Λεωνίδας. Ο Λεωνίδας που είναι μέσα στα πράγματα, πού να ξέρει.
2: Μα δεν ξέρει καμιά είναι τα βραβεία. Λοιπόν, με τραβάτε. Εγώ απλά του είπα, παιδιά, ότι πρέπει δυστυχώς λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων να φύγω. Ήθελα να δώσω το πιο νωρίς βραβείο. Λέω, παιδιά, θα έρθω. Απλά βάλτε με ένα μέτσο. Ήμουν ο δεύτερος που δώσα βραβείο. Δεν μπορούσα να κάτσω.
1: Έδωσε το best performer να πούμε και από ό,τι φαίνεται δεν τις έφερες Γρουσουζιά, το έδωσε στην Ελένη Φουρέιρα.
2: Μα, και το θέμα είναι ότι εγώ νομίζω θα έρθει μαζί μου από πίσω και περίμενα τη Φουρέιρα.
3: Από πού ήρθε, από πού ήρθε.
2: Όχι, εγώ δεν θυμόμουν αρέσει. Και ουσιαστικά αυτοί που βραβεύονται είναι κάτω στο κοινό.
3: Εσύ περίμενε να βγείτε μαζί, καλέ.
2: Όχι, βγαίνω εγώ και κάπως έχω κολλήσει θα βγει. Από το μυαλό μου θα βγει από τη σκηνή και την ψάχνω εγώ. Ελένη, πού είσαι, έχει έρθει η Ελένη. Εντάξει, αυτή έρχονταν κανονικά από το κοινό.
3: Α, καλά, εντάξει.
1: Και δεν την έβλεπε. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν.
3: Η ηλικία βλέπει.
1: Πραγματικά φάνη για όνομα του Ιησού Χριστού.
3: Τον είχαν συνεπάρει γάτες.
1: Δεν ξέρω. Μπείτε να δείτε παρόλα αυτά το κουστούμι.
2: Ρε, δεν είναι αυτό. Εγώ την πάτησα. Γιατί έρχεται ο Μαλιάτσης και μου πιάνει μια κουβέντα. Ήμασταν δύο ώρε.
3: Σε αποσυντώνησε, θα μου πει.
2: Όχι, καθόμασταν
1: τον Μαλιάτσης. Μια χαρά ήταν αντιμένο.
2: Ναι, άλλο να πω. Και έχω κάτσει με τον Κώστα εγώ από πίσω. Μπουρουμπούρου. Σε κάθε φάση με φωνάζουν Ευγέννης. Δηλαδή. Και γι' αυτό πιάστηκε εξαπίνης.
1: Φανή, τι πιάστηκε εξαπίνης. Στα μάτια δεν πήγε για να μιλήσει με τον Μαλιάτσι. Πήγε για να δώσει βραβείο.
2: Με μπαίνω μετά να δώσω το βραβείο, πετυχαίνω την καραβά του. Είναι η καραβά του, μπουρουμπούρου. Βρήκα γιατί ήταν αυτή τη Βούλγαρη με το Χασαπόπουλο. Ναι. Χασαπόπουλο μου έχει νεύρα.
3: Γιατί σου έχει νεύρα.
1: Τον είχε πει με το απόδειξη στον τάφο.
2: Ναι.
3: Μπουρουμπούρου.
2: Εκεί πέρα ξέρει με την κουβέντα, ξεχνιέσαι τώρα τι γίνεται.
3: Ναι, απλά καλά σου λέω Δημητσική, πάει για ένα σκοπό. Εκεί. Ναι, πρέπει να έχει στο μυαλό σου.
1: Δεν πήγε για τα μεγλυφάτα εκεί πέρα.
3: Όχι
1: που
3: να κάνει τα.
2: Ναι, με γλυφάτα
3: τα PR σου.
2: Με PR.
1: Παρ' όλα αυτά, δείτε το. Γιατί λέμε, ο κόσμος δεν έχει δει
3: πρέπει
1: το κουστούμι.
3: Πρέπει να το ανεβάσουμε και στο group το κουστούμι.
1: Έχει φορέσει, παιδιά, ο Φάνης ένα κουστούμι λευκό που έχει πάνω γάτες.
2: Τις
1: μέτρησα.
2: Δεν είναι λευκό καθόλου. Μόνο λευκό δεν έχει.
1: Τις μέτρησα τις γάτες.
3: Έχει όλα τα χρώματα.
1: 28 γάτες έχει πάνω.
3: Κάθισες με τις γάτες. Ναι, και είναι και μεγάλες γάτες.
1: 28 γάτες.
2: Τίποτα, ρε. Πήγα.
1: Με ένα ροζ τίσερτ.
2: Με είδε ο Άκυλας και ψιλοδρελάθηκε. Σου λέει τώρα τι θα μου κλέψει τη δόξα αυτό τώρα.
3: Όχι, η αλήθεια είναι το κουστούμι σου την
2: έκλειψε. Άστο τώρα. Δηλαδή ήταν ο Άκυλας, δεν το περίμενε να τον εντυπωσιάσω τόσο πολύ. Δεν περίμενε.
3: Όταν εσύ αυτό το κοστούμι το είδες, είπες θα πάω με κάτι έτσι.
1: Διακριτικό.
3: Διακριτικό.
2: Ρε φίλε, και εξάνεση, για μένα, το έχω ξαναπεί, η γάτα είναι το πιο spiritual ζώο που υπάρχει.
3: Να το spiritual.
2: Εγώ ήθελα να πράσω κάποια μηνύματα, Μαρία. Μου δόθηκε το βήμα. Μου δόθηκε το βήμα. Έτσι. Και εγώ βγήκα σε ανοιχτή θέα να περάσω τα μηνύματα που θέλω.
3: Θεωρείς ότι τα πέρασες.
2: Όποιος, αν έχεις τους δέχτες σου ανοιχτούς, τα πιάνει τα μηνύματα.
3: Τα πιάνεις.
2: Ναι.
1: Μια ερώτηση να σου κάνω.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν τράπηκες. Να βγεις έξω. Εσύ έφυγες από Νέα Σμύρνη έτσι.
2: Εκεί
3: θα ντύθηκες, φαντάζομαι.
1: Ήσουν με τη μηχανή. Εντυμένος έτσι.
2: Πώς κάνεις. Όχι, να μάξι πήγα.
3: Ήσουν εντυμένος από το σπίτι έτσι.
2: Τι εννοείς.
3: Ή ντύθηκες εκεί.
2: Από το σπίτι πήγα.
1: Δηλαδή σταμάτησε να πάρει τσιγάρα. Βγήκες έξω στον κόσμο και σε είδε έτσι, χωρίς να ντραπεί.
2: Ναι. Πώς κάνεις, Μητσό. Είμαι της άποψης ότι η τέχνη δεν είναι για όλους.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Αν δεν καταλαβαίνεις κάτι, δεν φταίω εγώ.
3: Όχι, σου λέει τέχνη ήταν αυτή τη στιγμή.
1: Το κατάλαβα. Εγώ δεν είδα κάπου τέχνη.
2: Και εγώ σου λέω. Ναι. Ζήτω οι γάτες
1: έξω. Είναι κάποιο διάσημο σχεδιαστή το κουστούμι.
2: Μίτσο, προχώρα, πάμε παρακάτω.
3: Εσύ, να σου πω κάτι. Δεν νομίζω να ένιξε κανέναν αν ήταν κάποιο διάσημο σχεδιαστή. Όλοι μείνανε στις γάτες. Και στο ότι δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο να φοράει άνθρωπο.
1: Όχι, εγώ δεν
2: έχω. Έχει ακούσει κάποιο να μιλάει για τη Φουρέιρα, για τον Ακύλα.
1: Όχι, δεν έχω.
2: Όλοι για τι γάτε μιλάνε.
1: Ακόμα μέχρι και για τον Ακύλα που κάνει κεντρικέ εμφανίσει και τέτοια δεν έχω ακούσει.
3: Ναι. Πραγματικά νομίζω ότι το τερμάτισε.
2: Κάποιοι λέγανε χτε ότι ο Ακύλα είχε έρθει mainstream ντυμένο.
1: Αλήθεια είναι.
2: Ότι είχε έρθει πάρα πολύ.
3: Όχι, πολύ απλό ήταν ο Ακύλα.
1: Μπροστά σε ένα, ναι. Εγώ τα χάσα μόλι.
3: Παιδί μου, σου λέει. Δεν το είπε εγώ στην αρχή τη εκπομπή.
1: Εγώ δεν είχα δει.
3: Ότι του επισκίασε όλου με αυτό το ρούχο. Δεν, αυτό το ρούχο δεν γίνεται. Όποιος και να περάσει δίπλα του και τι να σου πω τώρα, και ο μεγαλύτερος στάρ δεν θα του δώσει σημασία.
2: Πάντως βλέπεις, λέει ο Δήμος, πόσους έχω πιάσει όλους μαλάκες εδώ, κοίτα. Έτσι του νόσουν πάντα ή τώρα που έβγαλες λεφτά τα φοράς αυτά. Πού να ξέρανε.
1: Πού να ξέρανε.
2: Αγαπάκια.
1: Πού να ξέρανε.
2: Λοιπόν, προχωρά.
1: Παλιά φορούσε πιο ακριβά ρούχα.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να σου πω τις κατηγορίες και ποιος κέρδισε.
2: Αλήθεια είναι, παλιά φορούσε πιο ακριβά ρούχα.
1: Βίντεο της χρονιάς. Λοιπόν, ήταν και ο Σάκης Ρώσας με τον Κούνια Μπέλα. Νικητής Ελένη Φουρέιρα στο βίντεο της χρονιάς. Καλύτερο λαϊκό modern. Δηλαδή, πώς το έχουν κάνει.
3: Τι είναι το λαϊκό modern?
1: Λαϊκό modern, όχι λαϊκό, μοντέρνο λαϊκό. Εδώ πέρα λοιπόν στο λαϊκό modern, νικητής η Κατερίνα Λιόλιο φυσικά με το λογαριασμό. Καλύτερο urban τραγούδι. Νικητής FY με το Money Dance. Κάνω Money Dance. Καλύτερο ντουέτο. Νικητής Τόκελ και Λίλα. Με το ποιος να σου το πει. Πάμε τώρα στην καλύτερη μπαλάντα. Νικητής είναι ο Απόν με τον καθρέφτη. Καλύτερο pop. Που στο pop, παιδιά, το πήρε η Μαρίνα Σάτι, παρόλο που ήταν και η Φουρέιρα μέσα, το πήρε η Σάτι με τη Λόλα. Πάμε στο τραγούδι της χρονιάς Airplay. Λεωνίδα, το Airplay λογικά είναι στα ραδιόφωνα. Νικητής είναι η Άννα Βύση με το τραγούδι Όλα για Όλα. Μετά έχει τραγούδι της χρονιάς Digital.
4: Από τα streams.
1: Ναι, streams πλατφόρμες. Που στο Digital, ας πούμε, για παράδειγμα, το πήρε. Θα το συζητήσουμε λίγο. Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζι το νερό. Ενώ είχε μέσα τραγούδια, είχε το Απόντο Χιλιόμετρο, είχε Μπλάντιχο και Τόκελ Αεροπλάνα, είχε Σικάριο Φωτιά, είχε το Illegal από Τόκελ Fly Low και Beyond, είχε από την Ανδρομάχη το Καλέ, ποιος είναι αυτός που φέτος έπαιξε πάρα πολύ.
2: Βαγγέλης εδώ πέρα.
1: Απέργιστο Γλέντι, Ρία Ελληνίδου, Κάτι Ξέρεις, Οικονομόπουλος Βιογραφικό, Παντελής Παντελίδης, Ίσως Ήσουν Κυρία, δεν ξέρω, το κυκλοφόρησε φέτος.
3: Ναι.
2: Παιδιά, έχονται πολλά μηνύματα.
1: Πήρε ο Αργυρός με τον Νόιζι.
2: Βάλουμε
1: πάντα. Καλά.
2: Χοντρέ, αν δεν υπήρχε η Κίνα, πού θα την νόσουν.
1: Σε πιάσανε.
2: Ένα ωραίο μήνυμα που λέει εδώ πέρα, λέει Φάνη, πού είναι. Όταν δεν έχεις λεφτά, ντύνεσαι με ακριβά ρούχα. Όταν έχεις λεφτά, αποκτά στυλ.
3: Α, να το ψαγμένο.
1: Με φθηνά ρούχα.
2: Ρε, μαζέψτε το χοντρό, λέει ο Σάκης. Λοιπόν, για λέγε.
1: Τραγούδι της χρονιάς λαϊκό, νικητής ο Θοδωρής Φέρης με το Κατάματα. Πάλι υποψήφιος ο Παντελίδης με το Ίσως Ήσουν Κυρία, με το τραγούδι της χρονιάς λαϊκό. Ναι. Τραγούδι viral, ο Ακύλας με το Φέρτο. Τραγούδι της χρονιάς hip hop, Σάσκε, 5 AM, τέλος πάντων 5 η ώρα. Best performer η Ελένη Φουρέιρα, που το δώσε και ο Φανουλάκης. Καλλιτέχνης λαϊκό αυτή τη φορά, όχι καλλιτέχνης γενικά, νικητής ο Θοδωρής Φέρης. Καλλιτέχνης λαϊκό modern, όχι λαϊκό, το μοντέρνο το λαϊκό, νικητής Κατερίνα Λιόγιου. Καλλιτέχνης pop ο Απών. Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος ο Ακύλας φυσικά. Και καλλιτέχνης hip hop and urban ο Ρακ. Καλύτερο άλμπουμ η Μαρίνα Σάτι.
2: Κοίτα, με έχει βγάλει και το ζάπι, με έχει βάλει ανάμεσα σε μπόμπα και.
1: Α, σε έχει βάλει μπροστά.
2: Πάλι
1: πραγματικά. Εσύ
3: τραβάς σε βλέμμα, φανταζή.
2: Δεν είναι.
3: Τι
2: είναι, ρε παιδί μου, πώς να δεις. Είναι, ρε παιδί μου, ότι για μένα όλο αυτό είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, πήγα τώρα σε ένα event το οποίο δεν έχω καμία σχέση τώρα εγώ. Δηλαδή, με την κόσμο. Δηλαδή, εγώ ακούω Νότι Σφαγιανάκη.
3: Ναι, Φανέλα, είσαι γενικά μέσα στη μουσική.
2: Ναι, ακούω Νότι Σφαγιανάκη και Megadeth. Άκουγα στα χρόνια μου. Και πήγα εκεί πέρα και απλά τους, σε μια μέρα γκρέμισα ένα Amanda World.
1: Ναι, το γκρέμισες.
2: Δηλαδή, λέω ότι, δηλαδή έρχομαι και λέω. Σας δείχνω πώς γίνεται. Δηλαδή, βλέπεις τώρα αντισύμματα και βλέπεις τώρα.
3: Μα τον βάζουν ανάμεσα. Μου. Συγγνώμη Δημήτρη, το βάζουν ανάμεσα τώρα πώς τον έβαλαν στα κορίτσια. Γιατί είναι μονότονο. Δεν θα κάτσει κανείς να δει τις φωτογραφίες. Αν υπάρχει ο Φάνης, θα τραβήξει το βλέμμα.
1: Δεν το συζητάμε. Εμένα μου έστειλε μήνυμα αδερφός μου που ήταν ταξιθέτης χθες στα Μάρια.
2: Α, είχε σοβαρό ποστό.
1: Ναι.
3: Ο αδερφός σου.
1: Ναι.
3: Αλήθεια.
1: Έτσι, ως εξαδάκι το έκανε επειδή το έρθω. Ταξιδέτη στα μάτια μου είπε ότι ο Φάνης συγκεκριμένα τους έσβησε όλους.
3: Ναι, είμαστε σίγουροι.
2: Και είναι και εύκολο, μωρέ.
3: Και δεν είναι και εύκολο. Ξενερωνόμαι
2: γιατί είναι πολύ. Δηλαδή, μου δεν είναι. Εγώ τρελαίνομαι με.
1: Τα κορίτσια βγάλαν τα σώματά τους, ωραία φορέματα, πολύ ωραία μαλλιά.
3: Δεν τα κοίταζες καν αυτά.
2: Ναι.
3: Δεν τα κοίταζες καν.
4: Ναι,
2: ναι.
4: Βανσάκι,
2: ναι.
4: Βανσάκι,
2: ναι, ναι. Έχω σκάσει με βανσάκι το οποίο είναι Simpsons τώρα. Πού να τα δουν αυτά. Πού να τα δουν αυτά.
1: Με ερωτηματικό.
2: Φόρεσε εκεί ο Έρμος, ο Θέμης, ο Γιωργοαντάς. Φόρεσε καπέλα. Φόρεσε.
1: Ναι, το είδα.
2: Δεν, εντάξει, τώρα εντάξει, παιδιά. Σας λέω σε στυλ, μην με ξύνεστε δίπλα μου. Ελάτε να αναμετρηθούμε σε κάτι άλλο. Είναι μερικά πράγματα που τα ξέρω πολύ καλά.
3: Δεν μπορώ.
2: Εντάξει, ότι είμαι σε άρθρο που λέει Mad VMA 2026. Οι λαμπερές αφήξεις της βραδιάς στο κόκκινο χαλί και με πρώτη μούρη.
3: Ναι, επειδή ο Τζόρτζ θα βάλουνε. Μπράβο στο Σάββατο.
1: Αλλά και εγώ, αν σε έβλεπα πάνω, φίλε, θα το πάταγα τώρα.
2: Λοιπόν, γνώρισα χθες από κοντά, παιδιά.
3: Μα έτσι το πατάγα. Δεν θα το πάταγες για κανέναν άλλο λόγο.
1: Αν έβλεπα το Φάνη με τις γάτες και τη ροζ στην μπλούζα, θα το πάταγα.
3: Μα ήταν βαρετά τα αντισύματα. Δηλαδή δεν έχεις λόγο να το δεις. Βάζεις και ένα Φάνη εκεί μέσα να μπορείς να το πατήσεις.
2: Ναι. Είναι επειδή μου αυτό, ναι. Τι να πω τώρα, έχω να σα δώσω πολύ παρασκήνωση.
1: Η Ραμόνα τι σου είπε.
2: Δεν τη βρήκα την Ραμόνα, είδα την
3: βρήκα. Τη άρεσε πάρα πολύ.
1: Επειδή μου άλλε χρονιέ παίζανε ξύλο, πλακωνόταν ο Light με το Sneak, έτρεχε η Παπαρίζου να σωθεί στον κόσμο.
2: Γνώρισα αυτή τη δημοσιογράφο που μου αρέσει πολύ, που λέει τη ειδήσει στο Μέγκα. Που είναι πολύ όμορφη η γυναίκα.
3: Η Τζίμα.
1: Την Κατερίνα την Παναγοπούλου.
2: Ναι.
1: Που ήταν πάρα πολύ όμορφη χθε. Πολύ εντυπωσιακή.
2: Τέτοιο. Ποιου άλλου είδα. Ναι, αυτό
3: σου τίποτα κανένα.
2: Δεν προλάβα να γλυφτώ με πολλού ρεγάμου, γιατί σου λέω βιαζόμουν.
1: Ήταν και ο Λιανός,
2: τον πατέρα της Αντιγόνης. Με τον πατέρα της Αντιγόνης μίλησα.
1: Τη Τζαλά.
2: Ναι, όχι τη Τζαλά, όχι τη Αντιγόνη. Τη. Πώ λέγεται.
1: Ανδρομάχη.
2: Τη Ανδρομάχη. Ή άραξαν τον πατέρα της Ανδρομάχη.
1: Όχι, okay, άραξαν.
2: με ποιον άλλο. Ήρθε, σου λέω μαλλιά τώρα και μου πήγε στην κουβέντα τώρα εκεί πέρα και ξεχαστήκαμε. Μπήκαμε σε ένα γραφείο μέσα εκεί πέρα και λέγαμε τα δικά μας. Τέλος πάντων, όλα καλά, όλα καλά, όλα ωραία. Τα φιλιά μου σε όλους τους φίλους celebrity. Το ξέρω ότι είμαστε. Εντάξει, είμαι με ανοιχτά τα παντελόνια, ρε φίλε, στο τέτοιο.
3: Τι εννοείς με ανοιχτά τα
2: παντελόνια. Σε κάποια φάση πάλι καλά που είναι οι γάτες. Νομίζω είχα σκάσει με ανοιχτό φερμουάρ.
3: Παίζει
2: να έχω ανοιχτό φερμουάρ στο Ζάπιτ. Νομίζω ότι το κλείσα μετά. Πρέπει να έχω ανοιχτό. Πω, έσκασα ρε φίλε με μαγαζιά ανοιχτά. Τίποτα.
1: Είναι δυνατόν.
2: Το κατάλαβα μετά πριν να ανέβω στη σκηνή. Λοιπόν.
1: Ρε Φάνη.
3: Πάλι καλά που το κατάλαβε και πριν ανέβει. Γιατί με τα σκαλοπάτια δεν είχε, φαντάζομαι.
2: Φίλε και φίλοι.
1: Βάλε με κουμπιά, ρε παιδί μου, σε τέτοια event.
2: Ναι, παιδιά, η Παναγκοπούλου είναι φοβερή.
1: Πολύ όμορφη.
2: Πολύ όμορφη.
1: Και η Ντάρα, παιδιά, χθες ήταν πάρα πολύ ωραία.
2: Δεν την προλάβα.
1: Πολύ ωραίο ρούχο, πολύ ωραία εμφάνιση. Ακομπλεξάριστη με τον κόσμο, πολύ καλή.
3: Τίποτα έτσι.
1: Δεν είχε σουσού,
2: ρε, πήγα γρήγορα, σου λέω. Μετά πιάσαμε την κουβέντα με μαλλιά.
3: Μα κάτσε και πιάσει τι κουβέντε. Κάτσε, γύρνα λίγο τι κεραίε να δει τι γίνεται.
2: Μετά κάτι μπουρουμπούρου εκεί πέρα με την καραβάτου, πέρασε η ώρα.
3: Σου είπε τίποτα, Κατερίνα.
2: Τι να κάνει,
3: γιατί και
2: έρθει η γυναίκα. Εγώ ήταν να πάω με τα παιδιά χθες. Απλά μου άρεσε.
3: Και η Κατερίνα από ό,τι ήταν.
2: Ναι, η Κατερίνα ήρθε με την κόρη της. Τι να κάνω τώρα.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
11: Να δω

0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
2: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Τελούλου.
4: Μου έχεις πει καταρχάς ότι η καρμπονάρα είναι σπασιαλιτές σου και δεν μου φτιάξεις μία φορά.
5: Είσαι πολύ μικρή ακόμα για να φας την καρμπονάρα μου. Επίσης, όταν φτιάχνω καρμπονάρα, μετά έχει... Άμα θες να τη φας, θα πρέπει να...
4: Που με ξέρεις τόσο καιρό και κάνουμε τόση παρέτηση.
5: Δεν μπορώ, πάει αυτόματα.
4: Πού είμαστε?
5: Με το που ακούω καρμπονάρα μου σηκώνει.
4: Ρε!
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
7: Στο Music 892.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Κούμπο.
1: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ενεργηθείτε.
3: Έλεος ρε άνθρωποι δηλαδή.
4: Έλα παιδιά, σφαρεθείτε. Πάμε.
3: Θέλω την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.
4: Και την έχεις, μαράκι.
3: Ευχαριστώ. Γιατί θα μιλήσω για κάποιες ψυχολογικές θεωρίες.
4: Θα το πάμε εκεί τώρα, έτσι. Πάει.
3: Που οι άνθρωποι συχνά μιλάνε, αλλά δεν έχουν καταλάβει πόσο σημαντικές είναι. Και πάω κατευθείαν στο ψητό που λέμε.
4: Δώσε ψητό, μαράκι.
3: Το αγαπημένο σας χρώμα, να ξέρετε ότι βασίζεται. Όλοι λέμε ότι έχουμε κάποιο αγαπημένο χρώμα. Mm. Να ξέρετε ότι βασίζεται στο χειρότερο πράγμα που σας έχει συμβεί σαν παιδί. Έτσι έχει βγει το αγαπημένο σας χρώμα.
4: Αυτό είναι πολύ ψάχνω, Μαρία, που λες.
3: Βέβαια, παιδιά.
4: Αυτό, μαράκι, τώρα είναι.
3: Μα εδώ είναι θεωρίες που χρησιμοποιεί ο κόσμος, αλλά δεν ξέρει ότι από πίσω υπάρχει βαθύτερο νόημα.
4: Mm-hmm.
3: Το ξέρετε ότι ο εγκέφαλός σας μπορεί να αισθανθεί αν κάποιος άνθρωπος, ξένος, περίεργος, οτιδήποτε, σας κοιτάζει και εσείς έχετε γυρισμένη πλάτη. Δηλαδή κάποιος σε κοιτάει από πίσω.
5: Ναι, αυτό το έχω κι εγώ.
3: Το έχεις, το καταλαβαίνεις ότι σε κοιτάει.
5: Ναι. Και εσείς τι γελάτε, παιδιά.
3: Εγώ δεν το έχω.
4: Παιδιά, ηρεμήστε, δεν
5: μ' αρέσει. Φάνηκε σου συμβεί ή να νιώθεις ότι κάποιος σε κοιτάζει και να γυρίσει πίσω και στιγμή και να δεις ότι
4: και είπα, δεν μ' άκουσες πάρα πολλές φορές. Λέγει, προχώρα.
3: Λοιπόν, έχει αυτή την ικανότητα ο εγκέφαλος. Ναι. Το πρώτο πρόσωπο που θα σκεφτείτε όταν ακούσετε ένα έτσι τραγούδι ρομαντικό, τραγούδι αγάπης που λέμε, να ξέρετε ότι υπάρχει σε ένα κομμάτι της ψυχής σας. Δηλαδή, σας έχει στιγματίσει που λέμε. Όταν ακούτε ένα κομμάτι. Το έχετε, σας έχει συμβεί αυτό.
4: Θα παίξουμε μάθημα.
3: Όχι, εσύ. Προχωρά, λέγε.
4: Ναι. Το και σου είπαμε.
3: Ναι,
5: ναι. Να συμμετέχει λίγο συζήτηση.
4: Ναι, μα συμμετέχω. Θέλω να πάω. Με ενδιαφέρει και θέλω να πάμε παρακάτω. Ναι, προχωρά, ναι.
3: Οι άνθρωποι που μένουν μέχρι αργά ξύπνοι είναι πολύ πιο έξυπνοι, αλλά λιγότερο χαρούμενοι.
5: Γιατί σκέφτονται πολλά, εννοείς.
3: Δεν ξέρω τώρα αν η ξυπνάδα έχει να κάνει με αυτό. Πάντως αυτό είναι fact.
5: Το βράδυ στο κρεβάτι σκέφτεσαι πολλά.
3: Επιστήμη. Μπορεί να μην σκέφτεσαι, μπορεί να βλέπεις κάτι. Μπορεί το, αλλά να μένεις εξάγρυπνος.
4: Εγώ αυτό το έχω πλέον, ρε φίλε, με το TikTok και το YouTube και αυτά. Παλιά δεν τα είχαμε τέτοιο. Δηλαδή τώρα με το κινητό το αφήνω και παίζει τέτοιο και το μυαλό μου είναι άδειο. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό.
3: Έτσι, άμα μπορείς και το άδειο. Και είναι άδειο και ξεκουράζει, γιατί πρέπει λίγο να είναι και άδειο. Ρε, το μυαλό είναι καλό.
4: Έχω βάλει τώρα και βλέπω πώς λένε πολεμικά ντοκιμαντέρ, ξέρω εγώ, το βράδυ.
3: Να σου πω κάτι, αυτό δεν ξεκουράζει το μυαλό, ρε εσύ, Φάνη, άμα βλέπεις πολεμικά ντοκιμαντέρ.
4: Χθες έβαλα τώρα με ελληνική περιγραφή. Βιετνάμ. Δύο ώρες ντοκιμαντέρ παλιό.
5: Είναι δυνατόν, ρε εσύ.
4: Αλλά με ξύπνα γιατί είχε κάτι παπαμπούπα, ρε. Είχε περιγραφή. Βιετκό και μπαου! Σε κάθε φάση ξυπνάω το παιδί, λέω.
3: Α, καλά. Εντάξει.
4: Έχω βάλει, ξέρω εγώ, ο δρόμος στο Σαγκάριο. Τέτοια πράγματα. Η μάχη στο Αφιόν Καραχισάρ. Αυτά είναι ωραία. Εμένα μου αρέσουν.
3: Να σου πω κάτι και σε παίρνει ο ύπνος και παίζει αυτό κιόλας.
5: Γεωργία, τι λέει.
4: Ανοιχτό. Έχω τέτοιο, ρε. Έχω hands free. Με χάνει φρίκι.
5: Αυτό είναι ακουστικά.
4: Βέβαια.
3: Πώς θα τα ακούω. Σοβαρά μιλάω. Δεν αφού έχει και τα παιδιά.
5: Πώς μπορείς.
4: Ναι. Καλά, πέρα ότι παιδί μου, για να πέσω για ύπνο παλιά, α πούμε, πήλε στον εξηγήτου, το έχω τερματίσει. Δηλαδή, και το κάθε επεισόδιο του Χαρδαβέλα πρέπει να το έχω βάλει πάνω από 20 φορές. Γενικά, ό,τι έχει να κάνει και πολλά γεωπολιτικά. Τα έχουμε ξαναπεί τώρα.
3: Ρε Σιφάνη, το ξέρει ότι όταν.
4: Εγκολφόπουλο, συνεντεύξη που δίνει ο Εγκολφόπουλο. Το Γιάννη Ντομάζη, το γεωπολιτικά που λέει ένα καθηγητή πανεπιστημίου που λέει με του Τούρκου τι θα γίνει. Στέλνει επιστολέ στο.
3: Όλα αυτά το βράδυ που κοιμάσαι, που ναι, μπορεί ρε. Να σε πάρει και ο ύπνος.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Όχι, Φάνη, να σου πω κάτι.
4: Ναι, ναι.
3: Επειδή το βράδυ γίνεται η μεγαλύτερη ρύθμιση στον εγκέφαλό μας.
4: Ακούω άλλο έναν παλιό, πώς το λένε, όλους αντιστράτηγους. Έχουν βγει αντιστράτηγοι και κάνουν podcast τώρα. Πώς λέγεται το Σάβα Καλτερίδη.
3: Βέβαια. Δεν είναι καλό αυτό που κάνει.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το γιο του Σάββα του Καλτερίδη που κάνει αυτός. Έχω τέτοιο, ναι.
3: Ρε παιδί μου, να σου δώσω μια μουσική να ακούς, να ρυθμιστεί λίγο ο κεφαλός σου διαφορετικά.
4: Δεν μπορώ, η μουσική με
3: όχι, είναι
4: με
3: κύματα αυτό, κύματα, δεν είναι.
4: Με αγριεύει, με αγριεύει, έχω δοκιμάσει, με αγριεύει.
3: Και ναι, δεν σε αγριεύουν όλα αυτά.
4: Θέλω ρε παιδί μου, ιστοριούλες για να κοιμηθώ.
3: Τι ιστοριούλες, εσύ φάνη, εδώ πέρα μόνο εσύ δεν έχεις πάει να πολεμήσει εκεί πέρα, ναι, με όλα, ναι, αυτά που περιγράφεις.
4: Ναι, ναι. Ρε Μινά, αυτά μου αρέσουν τώρα. Εμένα τι, εσύ κάτσε και βάλε το βράδυ να κοιμηθείς, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτά με ηρεμούν εμένα.
5: Δεν ξέρω αν σου κάνει καλό, ρε παιδί μου.
3: Δεν κάνει καλό, παιδιά, το βράδυ και ειδικά αν σε παίρνει ο ύπνος και κοιμάσαι, ναι, καταγράφονται καλύτερα στον εγκέφαλο όλα αυτά που ακούς. Γι' αυτό εγώ του λέω να ακούσει, ναι, κάτι άλλο και να βλέπει,
4: ναι, ναι,
3: ταυτόχρονα.
4: Για μην μου λέτε για γκιόλβα και τέτοια. Είπαμε, πήλες ανεξουγήτου, τι έχω τερματίσει όλες. Δεν υπάρχουν και τον κάθε που είχε ο Χαρδαβέλας τότε σε δικές του σε δικά τους podcast. Εννοείται, Δεκεμβριανά, αυτά τα όλα. Και από, πάρα πολύ μ' αρέσει να κοιμάμαι πάρα πολύ και τα έχω δει όλα με, πώς λέγεται, το δημοσιογράφος με τα γυαλιά που κάνει τις ωραίες, τα ωραία ντοκιμαντέρ. Έλα ρε, εσύ, πώς, τώρα είναι στην Κοσμοτέ. Το μηχανή του χρόνου.
3: Α, τη μηχανή του χρόνου, ναι.
4: Βέβαια, Χούντα, όλα αυτά. Καμιά φορά μπορεί να βάλω και κανένα ψαλμό.
5: Ψαλμό!
3: Α, τι ψαλμό, αυτό είναι καλό. Δεν
4: το
3: είναι καλό.
4: Σαλπάριο τη Κασιανή που λέει και ο Ιάκωβος.
5: Άσε μας μαρφάνει, θα πάρει σαλπάριο.
4: Έχω κοιμηθεί και με το υπερμάχο.
3: Υπερμάχο στρατή.
4: Υπερμάχο στρατή. Μου θυμίζει ότι τότε τον πορκιζόμασταν. Είχα δακρύσει. Παπαχελά, παπαχελά, κανένα τέτοιο. Ναι, το Σωτήρι το Δανέζι. Το γνώρισα και από κοντά το Σωτήρι το Δανέζι. Σε μια event. Όχι, σε ένα event εκεί πέρα. Και του λέω, δεν Σωτήρι, άρα. Εντάξει, πω, πω, εντάξει. Είχα γνώσει το Σωτήρι το Δανέζι, τον δημοσιογράφο.
3: Ναι.
4: Τώρα εσείς οι παλιοί, δεν ξέρω αν θυμάστε, όταν ο Δανέζι ήταν στο Μέγκα. Αυτό τώρα δεν είναι καλά. Αυτό που είχε πάει τώρα Κολομβία μέσα.
3: Ναι, γιατί δεν είναι καλά ο άνθρωπος.
4: Γιατί έχει κάνει τώρα. Οι πολεμικοί δημοσιογράφοι. Δεν είναι καλά στα μυαλά τους.
3: Α, εντάξει, ναι, εντάξει.
4: Και ο Σωτήρης Δανέζης έχει κάνει κάτι επικά ντοκιμαντέρ, όπου όσοι θυμάστε οι παλιοί, τώρα 90's, Mega, είναι από τους πρώτους που σηκώθηκε και πήγε Κολομβία ο τύπος.
3: Είναι τρελός με τους πολέμους και όλα αυτά.
4: Δεν είχε πόλεμο η Κολομβία, είχε με τα καρτέλ. Και είχε πάει μέσα και έδειξε πώς παρασκευάζεται, μπήκε σε παράνομο καρτέλ μέσα, με κόκκιες τον κυνηγάγανε.
3: Αυτό πώς το κατάφερε, πόσο δηλαδή, πώς γίνεται.
4: Δεν ξέρω, πήγαινε.
3: Τώρα που το λες αυτό.
4: Ναι, και το βρήκα, του λέω, αγώ, τι έχεις κάνει, του λέω τότε. Μας έχεις ρελάνει. Τριανταφυλόπουλο, πάρα πολύ. Τριανταφυλόπουλο.
3: Έβλεπε ζούγκλα παλιά.
4: Όχι, τώρα τα βάζω εγώ.
3: Τώρα, τώρα τα βάζεις.
4: Ναι.
3: Α, τώρα τα βάζεις και τα βλέπεις.
4: Και με χαλαρώ. Δεν τα βλέπω, τα πιο πολύ τα ακούω.
3: Πώς γίνεται να χαλαρώνεις με αυτά τα πράγματα, ρε παιδάκι μου. Πώς γίνεται, πραγματικά. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα μετά από αυτά που ακούσες εσύ. Οι άνθρωποι που συχαίνονται τις μικρές ιδίες, αυτό το τέλος πάντων το κουτσομπολιό που λέμε, έχουν βαθύτερο έτσι μυαλό από τους άλλους. Σκέφτονται τελείως διαφορετικά.
5: Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος συχαίνεται το κουτσομπολιό. Ναι.
3: Και εγώ έτσι πιστεύω.
5: Και πρόσεξε, και αυτοί που λένε ότι δεν μ' αρέσει το κουτσομπολιό και εγώ δεν κουτσομπολεύω, είναι οι χειρότεροι.
3: Ναι. Να έχεις δίκιο, Δημήτρη. Εάν θυμάστε ένα όνειρο που είδατε ζωηρά, να ξέρετε ότι ο εγκέφαλός σας προσπαθεί να σας προειδοποιήσει για κάτι. Στα ζωντανά όνειρα, μην μου πείτε ότι τα όνειρα δεν είναι πολλές φορές μηνύματα για κάτι που έρχεται. Εμένα κάποια όνειρα μου βγαίνουν.
4: Κοίταξε, παιδιά, αν θέλετε να δείτε. Αν θέλετε να δείτε ντοκιμαντέρ τώρα, πραγματικά ντοκιμαντέρ, ωραία. Τα καλύτερα ελληνικά ντοκιμαντέρ,
3: ναι.
4: Τα κάνει ένας.
3: Ποιος?
4: Με διαφορά από όλους τους υπόλοιπους και για μένα είναι. Από τα καλύτερα ντοκιμαντέρ στον κόσμο κάνει αυτός ο άνθρωπος.
3: Ποιος καλά?
4: Ο Αυγερόπουλος. Ο Αυγερόπουλος, παιδιά, όσοι είστε ντοκιμαντεράκηδες, τα ντοκιμαντέρ του Αυγερόπουλου είναι, παιδιά, masterpiece. Δηλαδή, έχει πάει τώρα ο Αυγερόπουλος,
3: ναι.
4: Έχει πάει τώρα στην Ινδία. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, αν το βρείτε, παιδιά, έχει πάει ο Αυγερόπουλος.

0: είναι και δεν μπορεί να τους βρει εύκολα να τους πετύχει. Και μετά, λίγο πριν σηκωθεί και φύγει, τον βρίσκει αυτόν, τον έναν που είχε τέτοιο, ο οποίος, παιδιά, τώρα σας λέω και τον κυμπαντρέ που κόβει και παίρνει μεζέ τύπου όπως κάνει το κοτόπουλο. Φρικαλέο τελείως. Μπείτε να το δείτε. Αυτός έχει κάνει προϊόν τον κυμπαντρέ τώρα για την Αρκτική. Άμα δείτε, παιδιά, τον ντοκιμαντέρ του Αυγερόπουλου για την Αρκτική, θα σηκωθεί η τρίχα. Πάει ο πλανήτης, δεν υπάρχει. Έχει πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Εσύ να σου πω κάτι, αυτά τα βρίσκεις επί τούτου, τα ήξερες ή πέφτεις πάνω.
0: Ρε παιδί μου, ο Αυγερόπουλος στα ντοκιμαντέρ είναι, ο άνθρωπος έχει πάρει βραβεία παγκόσμια παντού. Δεν είναι, ο Αυγερόπουλος είναι global, δεν είναι τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω τα συγκεκριμένα τώρα ντοκιμαντέρ, γιατί φαντάζομαι δεν θα έχει κάνει μόνο τέτοια.
0: Έχει κάνει πολλά. Τώρα σου λέω το Αυγερόπουλο είναι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, είναι το Everest στο ντοκιμαντέρ. Δηλαδή ο δημοσιογράφος αυτός δεν είναι μόνο εδώ πέρα. Όποιος γουστάρει ντοκιμαντέρ, το ξέρει τον Αυγερόπουλο. Για λέγε.
1: Αυγερόπουλος. Τι να σου πω μετά από αυτά τώρα που μου λες, θέλω να δω λίγο τον Αυγερόπουλο, να τον θυμηθώ και το όνομα μου λείπει.
0: Αγκόρι, μπράβο, το βρήκε. Η Αγκόρι. Μπράβο, η Αγκόρι. Δείτε, παιδιά, αυτό με τον Αυγερόπουλο θα σηκωθεί η τρίχα.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Ναι, ναι,
1: το ξέρω, ρε,
0: ναι,
1: αυτό. Ναι, βέβαια.
0: Είναι φοβερό και είναι πολύ χαμηλό τον, είναι τρομερό τώρα. Τέλος πάντων. Anyway, Sir David Attenborough, η πιο ωραία φωνή. Ναι, αυτό είναι 100 χρονών και ακόμα τρέχει με γορίλες και αυτά.
1: Πάντως, να ξέρεις, δεν είναι καλό που τα βλέπεις βράδυ και λειτουργούν και την ώρα που κοιμάσαι. Εγώ στο είπα.
0: Εντάξει, το ντοκιμαντέρ, εσύ όλοι βλέπουν. Δεν βλέπετε το ντοκιμαντέρ.
1: Ρε, παιδί μου, ναι, δες τα πριν κοιμηθείς, αλλά μετά όταν κοιμηθείς άλλαξε λίγο
0: τα ακουστικά. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Απλά τι γίνεται, ντοκιμαντέρ τα οποία τα έχω. Τα έχω δει, δεν τα έχω δει. Δεν μπορώ να τα βάλω για ύπνο, γιατί στον ύπνο θέλω κάτι που έχω ξαναδεί για να με πάρει ο ύπνος. Γιατί εμένα θα μπορεί να με απορροφήσει το ντοκιμαντέρ. Δεν μπορώ να κάτσω να δω το ντοκιμαντέρ τώρα.
1: Γιατί α, ναι, δεν σε παίρνει ο ύπνος και εσύ είναι
0: ενδιαφέρον. Όχι, ρε εσύ, όχι. Πού τα βλέπεις, λέει, παράνομα στο ίντερνετ. Λοιπόν. Πάρα πολλά. Παιδιά, για το ντοκιμαντέρ, χωρίς πλάκα, μπορώ να σας προτείνω πάρα πολλά πράγματα. Να ξέρετε. Δηλαδή έχω και από ξένα και από αυτά έχω δει αρκετά, γιατί μ' αρέσουν πάρα πολύ και με τρέλες τώρα, όχι μόνο με...
1: Καμιά ώρα θα πεταχθεί στον ύπνο, θα τρομάξει η Γεωργία δίπλα.
0: Όχι,
1: μα
0: ξέρει
1: τώρα.
0: Το τέτοιο. Εννοείται ντοκιμαντέρ, ας πούμε, για το τρίτο Ράιχ ναζί και αυτά, τις απόκριφες τελετές.
1: Αλήθεια.
0: Τι ήθελε να κάνει ο Χίμλερ, που ήθελε να κάνει θρησκεία, τα είχαν μπλέξει όλα μαζί. Πού βρήκαν τα λεφτά οι ναζί να κάνουν τον πόλεμο. Αυτά που σας λέω εδώ πέρα, πού τα βρήκε τα λεφτά ο Χίτλερ, ξέρετε. Πώς έκανε τον πόλεμο, αφού είχε βγει από μια καταστραφημένη. Όλα αυτά μου αρέσουν. Το ρόλο που παίξανε οι Άγγλοι. Τι έγινε, ποιος πολέμησε.
1: Έχουμε κάνει καταγραφή κανονικά.
0: Βέβαια. Β' Παγκόσμιος Πόλεμος πάρα πολύ μου αρέσει. Μ' αρέσει ενώ ιστορικά.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Και, αλλά πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουμε μιλήσει πολύ λιγότερο. Έχει και ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δηλαδή,
1: α, τα έχεις ψάξει όλες.
0: Ναι, ναι.
2: Ο οποίος είναι και παραμελημένος ο πρώτος. Δεν ασχολείται τόσο πολύ.
0: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Ντοκιμαντέρ για εξωγήινους.
1: Ναι, που έχεις δει και Χαρδαβέλα.
0: Τα έχω δει όλα. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Το μόνο ντοκιμαντέρ το οποίο εμένα με έχει κάνει και μου έχει σηκώσει την τρίχα.
1: Αυτό πες μου, θα το
0: και
1: δω.
0: Υπάρχει και με ελληνικούς υπότιτλους. Είναι ισπανικό.
1: Ναι.
0: Ισπανικό. Το έχω ξαναπεί. Λίγοι μίστες το ξέρουν αυτό.
1: Πού τα βρίσκεις.
0: Θα πω αυτό και θα μείνω εκεί.
1: Κάτσε, το γράψω αυτό, θα το δω.
0: Ερυθρός Κότσιφας.
2: Ερυθρός Κότσιφας.
0: Όπως το λέω.
2: Ερυθρός το όνομά του δεν είναι τόσο.
1: Περίμενε, το γουγκλάρουμε στα ελληνικά. Ερυθρός
0: δεν
1: Κότσιφας.
0: Ξέρω αν θα το βρεις έτσι. Το έχει παίξει και η ΕΡΤ1, είναι ισπανικό, μεταγλωτισμένο. Ερυθρός Κότσιφας. Μπείτε να δείτε. Ναι.
2: Το απογορευμένο ντοκιμαντέρ.
1: Αυτό λέγει εξωγήινους και τέτοια πράγματα.
0: Οχοχοχ! Οχοχοχ! Ανοίγονται.
2: Το απαγορευμένο.
1: Λοιπόν,
0: και ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, ο Ισπανός, έχει βγάλει άλλα δύο τα οποία είναι εξίσου καλά.
2: Το έχει γράψει και το Μακελιό. Το βαθύ λαρίκι το ντοκιμαντέρ, τι λέει εδώ.
1: Ναι. Ποιο βαθύ λαρίκι, λέει ο Ερυθρός Κότσιφας.
0: Όχι, παιδιά, δεν κάνω πλάκα.
2: Για το Ερυθρό Κότσιφα.
0: Ναι, Ερυθρός Κότσιφας. Δείτε το και το είπα. Λοιπόν, ας αφήσουμε εδώ πέρα γιατί έχω ανοιχτεί πάρα πολύ.
2: Η πραγματική αποστολή του Απόλλων 11 και η συνάντησή του με εξωγήινο πολιτισμό.
1: Ρε, εσύ, αυτό θα το δω εγώ.
0: Έχει και πλάνα, και έχει και πλάνα κανονικά.
2: AI.
0: Ο, παιδιά, είναι το 90 είναι το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι,
1: τι λες
0: τα αφήνω εδώ. Παιδιά, μιλήστε, δεν είναι μαύρο ασβό και αυτά. Ερυθρός Κότσιφας.
1: Δοκιμαντέρ, το
0: είναι πέρα. Και το λένε ερυθρό. Το Zeitgeist είναι θεωρίες για. Ωραίο το Zeitgeist, αλλά αφήστε το. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το Zeitgeist είναι άλλο πράγμα. Ρε, δεν είναι. Το είναι για επικυρίαρχους, για ένα αυτό. Εντάξει, όταν
1: τι μα έκρυψε η NASA, έχει πολύ πράγμα μέσα.
0: Για εξωγήινους είπαμε. Δεν είναι, το Zeitgeist δεν είναι για.
1: Όχι, τον Ερυθρό Κότσιφα, λέω εγώ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
2: Υπάρχει στο YouTube κανονικά, παιδιά.
1: Ναι.
0: Κάποιοι θα με πείτε γραφικό. Δεν πειράζει. Εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
2: Έχουμε σχολιασμό της σήματος Φάνη Λαμπρόπουλου χθες στα MAD VMA, ο οποίος πήγε και έδωσε βραβείο. Εντάξει, θα τα πούμε όλα αναλυτικά, τα πάντα.
0: Και επίσης υπάρχει και άλλο ένα πολύ ωραίο με τις πυραμίδες

0: Δεν το θυμάμαι ακριβώς.
1: Τι λέει για τις πυραμίδες.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή.
0: Υπάρχει ένα τέτοιο που το έχουν κάνει, γαλλικό. Το οποίο, ρε φίλε, πάει ένας τύπος, ο οποίος πάει σαν δημοσιογράφος και δεν πάει να σου πει αυτό. Πάει και κάνει συνεντεύξεις, αλλά και καλυμμένα σε αρχαιολόγους mainstream. Πιάνει όλους τους μεγάλους αρχαιολόγους. Αλλά χωρίς να τους έχει πει ότι κάνουν ντοκιμαντέρ για εξωγήινους. Και τους, φίλε, και τους κάνει σε κάθε αρχαιολόγο, τους κάνει 5-6 ερωτήσεις που τους στείλει στον τοίχο, ρε. Και είναι οι αρχαιολόγοι, πάει και πιάνει μεγάλους. Δηλαδή, πιάνει αρχαιολόγους μέσα από το Λούβρο, μέσα από τέτοιο, και τους κάνει 5-6 ερωτήσεις στον καθένα, χωρίς, αλλά δεν τους λέει τι γίνεται. Ότι, γιατί ξέρετε, αν τους λέγανε θέλω να σε ρωτήσω για το τέτοιο.
1: Δεν θα το λέγανε.
0: Δεν θα το απαντάγανε, κάνουν. Okay. Οπότε, ξέρεις, τους αρχίζει και τους λέει κάτι βλακίες, και μετά τους πετάει 2-3 ερωτήσεις και έχουν μείνει οι αρχαιολόγοι. Δεν ξέρουν να πούν.
2: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου. No matter what, no matter what, you got.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου. Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All Win, ελληνικά λαχεία, μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
13: Previously. Στα κουνάβια.
14: Λοιπόν, είναι του Σέικ Σου το.
15: Το Feng Shui.
14: Του Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ρε.
15: Το βούνο, το.
14: Χαϊδαρίου. Του Χαϊδαρίου το.
15: Το Άλσος.
14: Ναι, αλλιώς, όχι Άλσος, το.
15: Βουνό,
14: τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιος. Ρε, εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
15: Κόλλησα, ρε, παιδάκι μου τώρα περίμενα.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ζουμπο.
1: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Κουναβίζιον.
2: Λοιπόν, πάμε.
3: Βίκη.
2: Βικάκη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Τι να κάνουμε, Βίκη, εδώ πέρα, στον άγωνα, στον άγωνα. Τι θα μας τραγουδήσει, κορίτσι μου?
4: Θα τραγουδήσω το Counting Stars.
2: Πολύ ωραία. Δηλαδή, Βίκη, πας για... πας τώρα να ανέβεις πολύ ψηλά. Για να δούμε, Βίκη. Ρίχτω.
4: Τι είπες?
2: Πάμε, συγγνώμη, Βίκη, νομίζω ότι κάτι... Πάμε. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση, γιατί έχεις καλή φωνή, μην το χάσεις από σήμα.
4: Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση.
2: Α, απλά ήταν η φωνή σου έτσι. Ναι, πάμε.
4: Μάλλον.
2: Πάμε, παιδί, Βίκη μου.
4: We mean about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. No more counting dollars, we'll be counting.
2: Φτιάχτω, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Πάμε, δώσ' το. Είναι η γραμμή, Βίκη, δυστυχώς ήταν η γραμμή. Δεν ήταν ότι.
3: Μήπως θα ξαναπάρει.
2: Προσπαθείς να μιλήσεις αγγλικά με γαλλική πλοκή.
3: Να σε πάρω σε ένα σταθερό.
2: Δεν έφυγε η γραμμή. Να την πάρει τηλέφωνο αστυνομία τώρα. Δεν την άκουσε τώρα. Δεν μπορούσε να. Άστο τώρα το κορίτσι. Είχε πρόβλημα στα όλα της τώρα. Αυτή την άκουγε.
5: Έχω τη Λίνα.
2: Ναι, Λίνα.
6: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Λινάκι μου, γεια σου. Καλημέρα, καλημέρα.
6: Τι κάνετε?
2: Ωραία είμαστε. Τι θα μας τραγουδήσεις, Λίνα μου?
6: Τι να σας τραγουδήσω, δεν ξέρω. Για να πω την αμαρτία μου. Έμαθα για σας μέσα σε ένα ταξί που ο ταξιτζής άκουγε τα κουνάβια.
2: Σοβαρά μιλάτε?
6: Και επειδή ενθουσιάστηκα μαζί σου, γιατί σας αγαπάω όπως σας βλέπω στο στη τηλεόραση. Λοιπόν, αποφάσισα να μάθω για το σταθμό και να σας ακούσω το ραδιο.
2: Τι γλυκιά, τι γλυκιά, Ελίνα.
5: Πώς είμαστε, Λίνα?
6: Δεν ξέρω πραγματικά.
2: Μας ακούς πρώτη φορά, Λίνα μου?
6: Πώς?
2: Πρώτη φορά μας ακούς?
6: Όχι, σας άκουσα και χθες. Απλά δεν έχω προετοιμάσει.
2: Δεν πειράζει, Λίνα μου. Να σε βάλω λίγο στο κλίμα της εκπομπής. Γεια!
3: Ρε εσύ. Και ήτανε μέσα στη γλύκα.
2: Μα είναι δυνατόν.
5: Φάνη.
2: Άκουσες ένα ταξί. Ξαναπες μέσα. Να τη βάλω στο κλίμα.
5: Παιδί μου, είμαι νέος ακροατής, γιατί την έκλεισε.
3: Να σου πω κάτι τώρα, μην τους διώχνεις, ρε παιδάκι μου.
5: Τόσο χαρούμενη, τόσο γλυκιά.
3: Σε έβλεπε στην τηλεόραση και δεν ήξερε.
2: Παιδιά, μισό λεπτό. Ψυχραιμία. Ήθελα να μάθει για την εκπομπή. Έμαθε, τώρα ξέρει. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
3: Δεν νομίζω ότι έμαθε καλά, ρε παιδί μου, τώρα που την
5: έκλεισε. Λίνα μου, σε ευχαριστούμε πάντα.
3: Έλα, η Μαρία.
2: Μαράκι, καλημέρα.
7: Γεια σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μαράκι μου, τι κάνεις?
7: Καλά, καλά,
3: εσύ?
2: Τι θα μας τραγουδήσεις?
7: Θα πω το Τζάλα από
2: τη Γυροβίση. Μα εδώ πέρα δεν το είπε καλά η Αντιγόνη. Θα το πεις εσύ. Μπορεί να το πεις καλύτερα.
5: Δεν τρέπεσαι.
2: Για πάμε.
5: Δεν τρέπεσαι.
7: Ξεκράτη, όχι. I'm dancing on the table, baby. Take my hip to the table. And then.
2: Ωραία φωνή.
5: Φέρνει την Αντιγόνη λίγο.
2: Έχει. Ναι.
7: Follow me. The music. Let's dance the night away. Κούνα το κορμί σου. Τι κατακαβάντο. Let your body move with the beat of a drum. Got you feeling alive.
2: Κάτι ωραίο έχει.
3: Ναι,
2: κατά,
3: ναι.
2: Δε, είναι λίγο.
3: Και σου βγάζει και παιδικό λίγο.
2: Ναι, είναι καμπίζει λίγο. Γεια! Όχι. Πάμε με επόμενο, παρακαλώ.
5: Να, πάμε. Άκου το κάνω. Μοιάζανε.
2: Πάμε, επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ, πάμε. Ήτανε πολύ. Έλα, κλείσω ρε τώρα. Δεν μπορώ.
3: Είχε αυτή την παιδικότητα, την γλυκύτητα.
2: Ναι, ναι, εντάξει, ωραία. Να πάρει τα ζουζούνια. Να πάρει τα.
3: Ζουζούνια.
2: Ναι, πάμε.
3: Πολλέ.
2: Αυτές οι γατούλες από το κουστό μου βγήκαν χθες. Ναι.
3: Κώστας.
2: Κώστα.
8: Έλα.
2: Έλα, Κώστα μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
8: Καλημέρα, τι θες να σου πω?
2: Τίποτα, γεια. Επόμενο. Παρακαλώ. Έλα, τι θες να σου πω? Παιδιά, παίρνε να τραγουδήσετε. Επόμενο, παρακαλώ. Ξέρετε ότι με σε φιλιάζει τώρα αυτό να μου λες τι να τραγουδήσω. Τι θες? Δεν θέλω να τραγουδήσεις τίποτα.
5: Παίρνει ελπίδα.
2: Επόμενος, παρακαλώ. Τι, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
3: Για περιμένουμε.
2: Ναι, πάμε, πάμε.
3: Για πάρε το Δήμο.
2: Πάμε, Δήμο.
3: Δήμο.
2: Κλείδι, κόλλα, ποιος?
5: Όχι, ρε, έχω ελπίδα.
3: Α, καλή.
9: Παρακαλώ.
2: Ναι, ποιο έχουμε?
5: Ελπίδα.
2: Ελπίδα μου, καλημέρα, τι κάνεις, παιδί μου?
8: Κλαίς. Γιατί δεν το πιστεύω.
2: Έλα, λοιπόν, δεν το πιστεύει. Σιγά το τέτοιο.
3: Άστε με λίγο να το ζήσει, ρε παιδί μου.
2: Σιγά
3: μου.
6: Όχι, παιδιά, δεν το ζήσω. Γιατί έστειλα για πλάκα. Γιατί τώρα μόλι έτρωγα πρωινό και έχω βάλει τον 8 μηνών γιο μου να παίζει.
2: Ωραία, παίζει το παιδί. Είναι κατάλληλο να τραγουδήσει. Τι θα μα τραγουδήσει.
6: Τι να σου τραγουδήσω τώρα.
2: Τραγουδά.
6: Θα σα τραγουδήσω. Αρχικά να πω γεια στον Γιώργο, τον άντρα μου και στον αδερφό μου, τον Διονύση στην Κύπρο.
2: Κάπου αλλού, κάπου αλλού να δώσουμε κάποιο.
6: Όχι, όχι, τίποτα.
2: Όχι, δώσε τώρα, ρε παιδί μου, φυσικά τώρα. Τώρα που βρήκε.
3: Μην δώσει τώρα.
6: Ο αδερφό μου σ' ακούει και μοιάζει πάρα πολύ με το πώ μιλά, να ξέρει.
5: Γλυκύτατο αδερφό σου.
6: Κάφρι.
2: Ναι.
6: Ακριβώ.
2: Ρε πουλάκι μου, τώρα έχει το παιδί τώρα. Τραγούδα να τελειώνουμε να πάμε.
6: Λοιπόν, να πω.
2: Πουθενά, γεια, κλείστε να. Επόμενο. Πού. Τι είναι αυτό τώρα, μα είναι δυνατόν τώρα να το κάτσε, φάει το πρωινό και πάρε με. Είναι να το πρωί-πρωί μαζί με τα δημητριακά σου στόμα με πήρε.
3: Δεν ρωτήσαμε και τι έτρωγε για πρωινό.
2: Είναι, ό,τι και να έτρωγε θα. Ναι.
3: Δήμο.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Δήμο μου, καλημέρα μου. Τι θα. Καλημέρα μου.
0: Φάσιμο πολύ, εδώ για το Λαμπρόπουλο ήρθα εγώ.
2: Πάμε, ρίχτα.
3: Για πε.
5: Συλλάβει.
2: Έλα, τι θα τραγουδήσει τώρα, θα πει για τον τίσιμο μου. Τραγούδα τώρα, αν δεν.
3: Καλά. Α, καλά.
2: Αλλά το κλείδι μόνο του.
5: Λοιπόν, έχουμε Γιάνναρο.
2: Γιάννη.
9: Ναι,
2: Δημήτρης.
5: Δημήτρης, Φάνης, Μαρία.
2: Έλα, καλημέρα. Γιάννη.
9: Καλημέρα, Φάνη. Τι κάνει, αγόρι μου.
2: Καλά είμαι, παιχτή μου, καλά είμαι. Τι θα μα τραγουδήσει.
9: Εγώ, Μαραβέγια, λέω να τραγουδήσω.
2: Γεια, όχι, Μαραβέγια. Μαραβέγια δεν τραγουδάμε στην εκπομπή. Εδώ πέρα δεν αφήσαμε τον Μαραβέγια τον ίδιο τραγουδί. Θα αφήσουμε να τραγουδίσει η Μαραβέγια.
3: Άγγελο.
2: Είναι δυνατόν, είπαμε. Τον Μαραβέγια δεν μπορεί να ακούω πρωί.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, Αγγελάρα μου, τι θα μα τραγουδίσει.
0: Λοιπόν, θα πω το Never Gonna Give You Up.
2: Πα πάλι και εσύ και ψηλά, για ρίχτο.
0: Πάμε.
2: Αγώνα.
0: I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna
2: αδερφέ, χασμουργέσαι.
0: Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna lullaby.
2: Να σου πω κάτι. Δεν θα πάρεις δωροκιά. Επόμενος.
5: Έχουμε Δημήτρη.
2: Ωραίος ήταν. Αν με έκανες να, δεν με έκανες να γελάσω όσο περίμενα. Πάμε, παρακαλώ.
5: Δημήτρης.
2: Ναι. Παιδιά, για να πάρετε δώρο με βλακεία πρέπει να με κάνετε να πεθάνω στα γέλια. Ναι, έλα Δημήτρη μου, καλημέρα.
0: Δημήτρης 35.
2: Δεν παίζει ρόλο η ηλικία σήμερα, αδερφέ. Η φωνή παίζει ρόλο. Τι θα μας τραγουδήσεις.
0: Θα τραγουδήσω Φώτη Πολυμέρη.
2: Α, Φώτη Πολυμέρη.
5: Έλα ρε εσύ.
3: Τι το ξέρες.
5: Όχι.
2: Γεια Ρίχτον.
0: Άστα τα μαλάκια σου.
2: Ναι, φύγε, άστα και φύγε, πάμε. Α, Φώτης Πολυμέρης το λέει, άστα τα μαλάκια σου.
5: Ναι, κοιτάξτε.
2: Μίτσο,
5: ναι.
2: Θέλω μια πολύ σημαντική δουλειά, τον καφέ μου. Λοιπόν, πάμε. Θέλει καφέ τώρα αυτό που το πράγμα
5: δεν είναι.
2: Πιάσε και τη στέβια, ρε.
5: Έλα, Φάνη, χέσε με τώρα, σκορδό και το μπαλόνι.
2: Ναι, πάμε, παρακαλώ.
3: Κλείς το βρελπίδα.
2: Ρελπίδα, μην παίρνει τηλέφωνο στο Viber. Τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Όχι.
2: Ναι.
3: Η ελπίδα μιλάει.
5: Η ελπίδα είναι δικιά μου.
2: Ναι. Βάλτε ρε μπροστά στην κάμερα, είναι δυνατόν. Εντάξει, τη Σιντερμέντη είναι, δεν είναι. Είναι δικιά μας η εταιρεία. Είναι του χορηγού.
5: Δεν είχατε την κάμερα εκεί.
2: Πώς δεν το βάλεις πάνω στη μύτη του, λέω μετά έτσι.
3: Μα και εσύ και ο Γιώργος εκεί το άφησε.
2: Έλα, Γιώργο μου, καλημέρα.
10: I tried so hard and got so far. Baby, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.
2: Είσαι καλά, φίλε. Πάμε. Επόμενος. Αυτός μπήκε μόνος. Τύπα, είχε με το που άκουσε το του, το πρώτο χτύπημα, ξεκίνησε και τραγουδάκι. Πάμε, παρακαλώ.
3: Άμα είχε ίσως το τηλέφωνο πιο μακριά, να ήταν λίγο καλύτερο.
2: Τίποτα, ρε, έκαψε το ακουστικό, ρε, ο τύπος. Πάμε, παρακαλώ.
3: Ναι. Ο Νίκος.
2: Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα Νίκο μου.
11: Καλημέρα.
2: Έλα κόρη μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
11: Θα να πω Γιώργο Μαργαρίτη ή θα με κλείσει.
2: Γιατί
11: θα
2: σε κλείσω εσύ.
5: Όχι, ρε.
2: Γιατί θα σε κλείσω. Το Γιώργο Μαργαρίτη είναι και φίλος. Εννοείται, ρίξε.
11: Καρδιά μου γίνε.
2: Όπα.
11: Σιδερό.
2: Το πήγε αμανέ.
11: Εσύ μου μιλά στην καρδιά μου. Εσύ μοναχά εσύ. Και θέλω να γίνεις δικιά μου. Εσύ μοναχά εσύ. Εσύ. Έχω και τα φινάλε τα παλιά.
2: Δώστο.
11: Μοναχά. Woo-hoo!
2: Δώρο! Δώρο! Δώρο! Κάτσε ρε, κόλλησε ρε, κόλλησε. Δώρο, δώρο, δώρο, αγόρι μου. Εκπληκτικό.
5: Πολύ καλός.
2: Εκπληκτικό. Εντάξει, τραγούδησε και καλά.
5: Ναι.
2: Τώρα τι έδωσε, πω, πω.
12: Ευχαριστώ.
2: Έλα, φύγε τώρα όμως, ναι. Έλα, ναι. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ, παρακαλώ.
5: Έχω Γιώτα.
2: Γιώτα μου.
13: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, Γιώτα μου.
13: Καλά, τι... εγώ τώρα πώς να παίξω μετά από αυτό.
2: Δεν έχει σημασία.
5: Προσπάθησε.
2: Η σημασία έχει να. Κοίταξε, Γιώτα. Εδώ. Η σημασία έχει σε αυτό το παιχνίδι η ψυχή τώρα. Δεν πάμε να βγάλουμε εδώ πέρα την επόμενη Μαρία Κάλλας. Ούτως ή άλλως το θέμα είναι να βάλει την ψυχούρα σου. Μπορεί να μας δώσει. Αυτό θέλω.
13: Ωραία. Σε κάθε περίπτωση θα δώσω ψυχή.
2: Ωραία. Πάμε.
13: Πού μας πάει τη ψυχή στα
2: γρήγορα. Γιώτα, περίμενε. Δεν σε κλείνω. Είναι το μόνο τραγούδι που δεν δέχομαι να τραγουδίσετε. Είναι το μόνο. Γιατί, παιδιά, με τραγούδι. Είναι φασέικο, μίζερο.
13: Τέτοια αστέρια.
2: Βέβαια, στο λίγο κλείσιμα.
5: Τσαντίστηκε.
2: Μα είναι δυνατόν. Είπαμε, πού μας πάει. Αυτό, παιδιά, είναι να φορέσετε τα πέδιλά στα δερμάτινα, να φορέσετε και τις προβιές σας και να πάτε στην Ικαρία να πείτε μπάφους. Λοιπόν, παρατήστε με ήσυχους. Δεν μπορώ τώρα να.
3: Είσαι αυστηρός, ρε παιδιά.
5: Δεν βγάλαμε και τον μπάχουλι.
2: Πολύ ωραία. Και μαζέψε μανιτάρια.
3: Λοιπόν.
2: Άντε το λίγο από εδώ πέρα. Πάμε.
3: Πάρε την Άγια, η οποία είναι στη δουλειά με συναδέλφους της και περιμένουν να την ακούσουν να τραγουδάει.
2: Έλα, Άγια μου, καλημέρα.
14: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νάγια μου. Για να πούμε, τι θα μας τραγουδήσεις.
14: Θα τραγουδήσω Ζωζεφίν και Νίνο.
2: Ζωζεφίν και Νίνο. Πολύ ωραία. Έχουμε εδώ πέρα και τον τραγουδοποιό
5: της. Μόνη θα κάνεις το ντουέτο.
14: Μόνη μου, δυστυχώς.
5: Οκ. <Okay. laughs>
2: Πάμε, ακούμε Ζωζεφίν και Νίνο. Ακούμε.
14: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου.
2: Τώρα ποιο κάνεις, τον Νίνο ή τη Ζωζεφίν.
14: Κάνω
2: πάμε.
14: Τη Ζωζεφίν.
2: Πάμε.
14: Να το δώσω πάλι.
2: Από την αρχή.
14: Λοιπόν. Φτάνει. Έχω ξεχάσει εντελώς.
2: Συγγνώμη, σε διακόπτω πάλι. Συγγνώμη. Έχει ανοιχτή ακρόαση.
14: Ναι.
2: Βγάλτε, βρε πουλάκι μου. Δεν ακούγεσαι καλά και έχει ωραία φωνή. Βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση. Πάμε από την αρχή.
14: Ωραία.
2: Βγάλτε
14: την αρχή.
2: Ναι, βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση.
14: Την έβγαλα.
2: Πάμε.
14: Τι κάνει.
2: Έχει τρελή. Είσαι κλείστηνα, ρε. Μα είναι τρεις φορές τι κάνει και τι κάνει τίποτα. Προχώρα, δρόμο.
3: Έχει ένα κομμάτι. Το λέει.
2: Λοιπόν, προχώρα τρεις φορές. Τι κάνει.
5: Έχουμε Ιωάννη,
2: ναι.
15: Λοιπόν, Φάνη, δεν θα με ξανακλείσει εμένα επειδή θέλω να τραγουδήσω Μαραβέγια, τα ακούς.
2: Δεν σε κλείνω, το κέρδισε, κερατά, το κέρδισε. Δεν σε κλείνω, τραγούδα. Το κέρδισε, λοιπόν, γιατί σε τσαμπουκάς, ρίχτω.
15: Φίλε, να ξέρεις ένα πράγμα. Ακούω την εκπομπή για σένα και πήρα για να σε τρολάρω.
2: Ω, ξεκόλλα. Μην το κάνεις. Τραγούδα, ρε, νούμερο.
15: Όχι, νούμερο, θέλω να μιλάς ευγενικά.
5: Καλά, εντάξει.
2: Τελείωνε, βρε. Τι θες να
15: πει. Θέλω να μιλάς ευγενικά και γλυκά, τα ακούς.
2: Ωραία.
5: Τα ακούς, ρε.
2: Σε παρακαλώ πολύ.
15: Έτσι, μπράβο, Δημήτρη, βάλ το στη θέση του, τον καράφλα.
3: Καλά, μην
5: φωνάζεις, σωστά, τον καράφλα.
3: Μην φωνάζεις, καλέ.
15: Δεν γίνεται.
2: Θα τραγουδήσεις.
15: Δεν έστωσε αυτού με αυτά που ακούω.
5: Από μικρόφωνο μιλάς.
2: Από πανηγύρι παίρνεις τηλέφωνο.
15: Από πανηγύρι.
2: Ακούγεται έκο.
5: Το ραδιόφωνο σκλείσε.
2: Το ραδιόφωνο κλείσε.
15: Το κλείσα. Απλώς εδώ πέρα στείλει και τα αδερφάκι μου μήνυμα και το έχετε γράψει.
2: Θα τραγουδήσει εσύ τότε.
3: Καλέ, μη φωνάζει, με ξεκούφανε.
2: Όπω ναι, καλά σου.
15: Πάμε.
2: Έλα.
15: Δεν ζητάω πολλά. Μόνο αυτά που μου λε το σκοτάδι. Να τα πει μία φορά. Με ένα φω του φωνιού και ένα χάτι. Και θέλω και δώρο.
2: Πάρτο. Να σου πω κάτι, νομίζω με κάποιο μαγικό τρόπο δεν έχουμε αφήσει κανένα ψυχοπαθή απ' έξω.
3: Όχι.
5: Σήμερα είναι η καλύτερη που να αφήσουμε.
2: Ναι, μπράβο σας.
3: Φώτη.
16: Καλημέρα.
2: Έλα φωτάρα μου. Πάμε να βάλουμε λίγο τάξη εδώ πέρα. Τι μας
16: αφήσει. Καταιγίδα! Το μυαλό μου ξέσπασε μόλις σε είδα. Καταιγίδα! Το κορμί μου κόβει στα δεύτερα.
2: Φύγε από εδώ. Κλείστε το. Πάμε άλλους δύο να κλείσουμε. Φύγε ρε καταιγίδα όλη την ώρα. Στο λύκο.
5: Παίρνω τον Ο. Έχουμε τον Ο.
2: Δεν μ' αρέσει.
5: Ο.
16: Έλα
5: Ο.
2: Έλα αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
3: Κάτσε, πώς το λένε ρε παιδί μου, όταν φωνάζουνε.
2: Ναι.
16: Ο Θωμάς είμαι.
2: Ο Θωμάς, έλα. Έλα Θωμά μου, τραγουδά.
16: Όποια πετράκια σηκώσεις.
2: Ωραίος. Σ' ακούω αγόρι μου.
16: Θα πέρα από κάτω.
2: Ναι.
16: Όποια πόρτα ξεκλειδώσεις. Μέσα θα με δεις.
5: Στέλνεις μήνυμα,
16: παιδί μου. Και θα με γνωρίσεις.
12: Από εκεί και κάτω.
2: Δεν είναι άσχημος.
12: Απ' αγαπή να αρρωστήσεις. Θα το θυμηθείς.
2: Γεια.
3: Θάνος,
2: δεν μπορώ τώρα, ήταν βαρύ πολύ το κομμάτι. Ναι, παρακαλώ.
3: Θάνος.
2: Θάνο.
17: Καλημέρα.
2: Έλα, Θάνο μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
17: Μαρία Κάλλας.
5: Ποιο?
17: Είμαι ο Θάνος Ανκάλλας.
3: Ο Θάνος Ανκάλλας.
5: Γεια σου, Θάνος Ανκάλλας. Ποιο θα μας πεις της...
17: Το Άβε Μαρία.
5: Της θείας σου.
3: Το Άβε Μαρία.
5: Το Άβε Μαρία.
17: Τι φωνή θέλετε? Θέλετε τενόρος ή βαρύ φωνή?
5: Όχι, κανονικά.
3: Ό,τι θες εσύ ρε παιδί μου. Ό,τι σου βγαίνει πιο καλά.
5: Πάμε, πάμε.
17: Άβε Μαρία.
3: Πού πήγε? Πού
5: είσαι, παιδί μου?
2: Μη φεύγεις από το ακουστικό ρε
5: μας. Πήρες το μικρόφωνο.
3: Καλέ, μην πήγαινε ο Έλκης.
5: Μην είναι στάσιμος, παιδί μου.
2: Φεύγει από το μικρόφωνο.
17: Μπορώ να σου το γυρίσω σε Παβαρότη.
2: Το μισό τραγούδι το είπες εκτός μικροφόνου.
5: Για πες και το Παβαρότη.
3: Βρε, μη φωνάζει.
17: Λίνο μάρε κουάντε πέντο.
2: Τι έπαθε, ρεύτηκε.
5: Έφυγε
17: πάλι. Κατάπια, περίμενε, κατάπια το ακουστικό.
3: Βρε, μη φεύγεις από το μικρόφωνο, από το ακουστικό.
2: Κλείσω. Έλα, έλα, εντάξει, έλα, πάμε σε, παιδιά, πάμε στα, δεν θα το βγάλω, δεν μπορώ, μα δεν είμαι εγώ.
3: Θέλω να σου πει Παβαρότη.
2: Δεν θέλω να μου πει τίποτα, δεν αντέχω άλλο, παιδιά, δεν τρελάθηκα στα 42, τώρα με κλείσουν μέσα στο Ζουνούρι, έλα, προχώρα.
1: Κουνάβια, περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
2: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
1: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
3: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Use και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Use.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
12: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
13: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
12: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
13: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
12: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος.
15: Είσαι ξύπνιος.
16: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση.
17: Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
20: Hondo Center.
21: Τι σημαίνει όταν βλέπεις πως κάνεις σεξ και εσύ και όλοι μας και αυτά? Για να ξέρετε και τα σεξουαλικά όνειρα. Λοιπόν, σεξ με άγνωστο άτομο είναι ένα ανεξερεύνητο ή μη αναγνωρισμένο κομμάτι του εαυτού σου.
22: Τι σημαίνει αυτό?
21: Που σε ενημερώνει πως είναι έτοιμο να αναδυθεί.
22: Α, είμαι έτοιμη για σεξουαλικό glow up δηλαδή εγώ.
21: Με τον προϊστάμενό σου. Αν έβλεπες με τον Λεωνίδα δηλαδή το διευθυντή μας να κάνει σεξ.
22: Όχι, δεν έχω δει αλήθεια, λέω.
21: Λέω, ρε παιδί μου.
22: Κάντο λίγο χειρότερο, φτιάξτε μου. Γιατί δεν λες με τον κύριο Πολίτη, ας πούμε? Δεν είναι μια φανταστική ιδέα? Δεν είναι εξαιρετική?
21: Άμα θέλεις, εγώ δεν.
22: Να σας δώσω ένα πεντάρικο τώρα, κύριε γιατρέ μου.
21: Δεν θα έχεις λεφτά σε λίγο. Τα χρειάζεσαι τα λεφτά. Θα σου χρειαστούν από Δευτέρα. Κράτα τα πεντάρικα. Δεν.
23: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
0: τρού. Στο Music 892.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Κουνάρια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Κουναπομαχίες.
1: Λοιπόν.
2: Φωτεινή.
1: Φωτεινή.
3: Παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδί μου. Φωτεινή μου. Ένα, δύο ή τρία.
3: Ένα.
1: Το ένα ή φιλενάδα μου ή Φωτεινή. Φωτεινή. Τα δύο φύ θα παίξουν μαζί σήμερα, θα παίξουν μαζί.
3: Α, τέλεια.
1: Ο μόνος λόγος για να χάσεις είναι να είσαι κι εσύ κομίτης, σαν το χτεκινό, και να αρχίσεις να λες πάλι ό,τι να είναι. Αν είσαι με τρίο IQ, έστω με τρίο προς χαμηλού IQ, έχουμε κερδίσει. Δηλαδή το παραπάνω IQ και το υπόλοιπο θα το βάλω εγώ.
3: Το έχουμε.
1: Α, κατάλαβα. Λοιπόν, βγάλε ανοιχτή ακρόαση να σε ακούω καλά και να έχει καλό σήμα. Περίμενε στη γραμμή σου, Δημήτρη.
4: Έχουμε Άλκη.
1: Άλκη.
5: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Άλκη. Άλκη μου, δύο ή τρία.
5: Το τρία.
1: Το τρία, ο φίλος.
4: Το άλλο.
1: Το τρία αυτό. Ο φίλος ο Άλκης. Άλκη θα παίξει τον Δημήτρη.
6: Α, τέλεια.
1: Λοιπόν, Άλκη και Φωτεινή. Παιδιά μου, 30 δευτερόλεπτα έχετε στη διάθεσή σας για να βρείτε όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις σας περιγράψω εγώ και ο Δημήτρης. Εμείς έχουμε κάτω από κάθε λέξη 5 απαγορευμένες. Δεν πρέπει να σας πούμε ούτε κάποιο ομόριζο ή παράγωγο αυτών των λέξεων. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Άλκη και Φωτεινή, είστε έτοιμοι, το γνωρίζετε το παιχνίδι?
3: Ναι.
1: Τέλεια. Λεωνίδα Σόζε. Ξεκινάει πρώτος ο Άλκης με τον Δημήτρη. Μίτσο.
4: Άλκη, το ξέρεις το παιχνίδι, ε?
5: Ναι.
4: Γρήγορες απαντήσεις θέλω όπως ένα. Έτσι σε θέλω σε γρήγορση και ο Θεός μαζί μας.
1: Τρία.
4: Λοιπόν, μα το Θεό και την Παναγία σου μιλάω, μην το ξανακάνεις αυτό το πράγμα, ρε φιλέ. Στο φάγη δεν το κάνεις.
7: Αγχώνεσαι.
4: Λοιπόν, γελάς εσύ. Λοιπόν, βάλε μια τάξη, εσύ τι κάνεις πάνω μου.
7: Έκανα έτσι.
4: Σαν το πάντα.
7: Έκανα έτσι.
6: Δεν θα τα πας καλά, μα συγχύζεσαι.
4: Μπράβο, Μαρία. Άλκη.
1: Πάμε.
5: Πάμε, ναι.
4: Πάμε, σε παρακαλώ.
6: Δύο, ένα, πάμε.
4: Λοιπόν, η Άριελ είναι η. Τι ήταν?
5: Γοργόνα.
4: Ωραία. Θα πάω στην Καλαμάτα 15 μέρες. Τι?
5: Διακοπές.
4: Σωστά. Θα κάνω κοιλιακούς έτσι λίγο χαλαρά για.
6: Είπες χαλαρά.
4: Α, χαλαρά.
5: Επιγύμναση.
4: Στο Instagram έχω το δικό μου.
5: Προφίλ.
4: Ωραία. Όχι κεράσι, το άλλο το ωραίο. Καλοκαιρινό. Ή. Κόκκινη.
6: Κρίμα.
1: Είπες και το κόκκινο.
4: Εκτός χρόνου.
1: Όχι. Λοιπόν, ωραία, βρήκατε τρεις. Πολύ εύκολο.
4: Η κατάρα της Ένεσλη. Η κατάρα σου με τα πάλι ο Σάντο και με όλα αυτά. Η κατάρα και το πες. Και το πες. Δεν την καθάρισε καλά.
1: Περίμενε, ακούστε, δείτε λίγο εδώ πέρα. Ο Δημήτρης βρήκε τρεις, έχασε δύο. Ακούστε λέξεις που είχε. Γοργόνα, διακοπές, προφίλ, ζέσταμα, φράουλα. Μακάρι να μου πέσουν και εμένα αυτές τις λέξεις.
6: Με μία είσαι ισοπαλία και με δύο κερδίζεις.
1: Λοιπόν, Φωτεινή, είσαι έτοιμη?
3: Ναι.
1: Έλα.
4: Θα χάσεις.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε. Φωτεινή, εγώ ακούω metal. Αυτοί τι έχουν στα εξώφυλά τους? Πολλές. Έλα ρε εσύ. Κάτω από το.
3: Πάω.
1: Το κεφάλι μου, αν δεν έχει δέρμα.
4: Κεφάλι, νεκροκεφαλή.
1: Να σου πω, σου στέλνω ένα τέτοιο μήνυμα και σου βάζω τέτοια ρε που είναι λυπημένο. Μπράβο. Το λέγε ο. Διαμάντια και.
3: Ρουμπίνια.
1: Το
3: ρουμπίνι.
1: Όχι με ρέντα, το άλλο. Αχ,
7: νουτέλα.
1: Σοπαλία. Ναι, πω. Πω ρε φίλε.
4: Φάνη, και εσύ είναι δυνατόν στο κεφάλι, στην νεκροκεφαλή. Είμαι κι εγώ, αλλά και εσύ δεν πας πίσω.
1: Χάζεσαι.
4: Λοιπόν, Άλκη.
5: Πάμε, ναι.
4: Έλα, δεύτερη ευκαιρία τώρα. Ο Θεός μαζί μας.
6: Μην ξαναπείς εμένα, Καντέμο, γιατί εγώ είπα ότι αυτή σε αποσπούν.
1: Έλα, πάμε.
4: Εσύ δεν είπες ότι θα χάσεις.
1: Έλα, μη φωνάζεις. Πάμε.
6: Τρία,
1: δύο, ένα, πάμε.
4: Λοιπόν, πες πάσο.
5: Πάσο.
4: Το μόλτο τι είναι?
5: Κουρασάν.
4: Μπράβο. Ο Βλαντ Τσέπες στη Ρουμανία τι ήταν? Τι ήταν? Μπράβο, ναι, πες το, τι ήταν?
5: Άρχοντας, ξέρω εγώ.
1: Άρχοντας, καμία, μία.
4: Μία.
1: Πάμε, Φωτεινή, έλα, σε παρακαλώ πολύ. Ο Βλαντ Τσέπες, ρε. Τον είπε Τσέπες, ρε, τον άλλον. Ο Βλαντ Κολότσέπες.
4: Ο Ρόμπερτ Πάτινσον.
1: Ο Βλαντ Τσέπες, μα.
4: Τέπες, ναι.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε. Φωτεινή, πες μπάσο. Α, όχι, Νουτέλα, περίμενε. Απ' την αρχή, περίμενε.
4: Κολόφαρδε. Όπα, μισό λεπτό, παιδιά. Αυτή είναι η χθεσινή.
1: Βρέσει, παιδιά, πάμε. Ο Βλαντ Τσέπες.
6: Τρία,
1: δύο, ένα, πάμε, Φωτεινή. Λοιπόν, κλείνω τα 18. Θα κάνω ένα.
3: Κλείνω τα.
1: Τα 18 θα κάνω ένα. Κλείνω τα 42 θα κάνω ένα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πες Πάσο. Μου έχει πέσει. Είμαι στεναχωρημένος. Αχ, η ψυχολογία γάμο.
2: Στεναχωρημένος.
1: Σοπαλία. Δεν ακουγόταν ρε γάμο το.
2: Άλκη.

0: Όχι σαλάμι. Ναι, ναι, ναι. Μπρους. Τραγουδιστής Μπρους.
1: Μπρους Γουίλ.
2: Φανή. Φανή ήταν piercing λέξη.
3: Τι Μπρους. Θα το γύρναγα.
2: Και λέμε ένα μόρφωτο. Ήτανε piercing λέξη Μπρους.
3: Θα το γύρναγα. Τρία, δύο, ένα
4: πάμε.
2: Λοιπόν, μισό. Κάλε το piercing.
5: Μισό και μισό.
2: Έχει εγώ φταίω.
4: Το έχεις
3: δει. Έλα, παιδί μου, Δημήτσο, χάσε να τελειώνουμε.
2: Πραγματικά.
4: Δύο, ένα, πάμε.
2: Λοιπόν, έχω το δικό μου με πατάτες, ντομάτες, ένα.
6: Μποστάνι.
2: Αλλιώς το.
6: Κήπο.
2: Όχι, ρε, το. Που έχει μέσα, το.
6: Και...
0: το, παρακλώ. Αυτό. Λοιπόν, μάνε, φωτεινή, πάμε να το πάρουμε.
2: Χωράφι, ρε.
3: Πολύ καλή περιγραφή, Δημήτρη.
4: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
0: Φωτεινή, να σου πω, είναι, τα τραγούδια αυτά είναι τα που μου αρέσουν πολύ, τα
1: λαϊκά.
0: Ναι, και τα λέμε αυτά τι είναι, τα. Όταν μου αρέσει κάτι πάρα πολύ, λέμε είναι το. Το αγαπημένο μου, κάποια μίλα. Μίλα, μίλα, μίλα, μίλα. Μίλα, βρε με παπαπαγάλε βλακίας, μίλα.
4: Πάλι. Κάτσε και τα είδε.
0: Περίμενε, δεν χάσαμε. Περίμενε, αγαπημένα μωρή. Ξύπνα. Πάμε.
6: Πάμε τώρα, χάσατε, παιδιά.
0: Ναι, στο διάλογο, η πλακά.
2: Καλά, εντάξει.
4: Τι γίνεται σήμερα.
2: Πραγματικά, να τελειώσουμε, έχει πάει 10 και κάτι.
0: Πάμε. 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, εμείς μέσα τώρα είμαστε μέσα σε ένα.
6: Στούντιο.
2: Μπράβο. Πες Πάσο.
6: Πάσο.
2: Ο Φάνης είναι ο. Έχουμε την... Όχι ρε, είναι ο και η Μαρία. Τι είμαστε στην ουσία εμείς?
6: Συνάδελφοι.
2: Ο.
6: Συνάδελφος.
2: Ωραία. Όχι.
0: Χάσαμε.
6: Φιλάκια φαν.
0: Σκάσε ρε βλακά. Φωτεινή, ξύπνα.
4: Τρία.
0: Ναι. Τρία, δύο, ένα. Πάμε Φωτεινή. 8 η ώρα. Το ανοίγω το. Για να πάω στη δουλειά. Για να πάω στη δουλειά. Το. Ναι. Πες το!
1: Το πρόγραμμα!
0: Το! Γαμώ το κερατό μου, γαμώ το ξυπνητήρι, μωρή, το ξυπνητήρι, γαμώ το! Γαμώ το!
2: Δεν αντέχω άλλο, λοιπόν.

0: άρεσε, εντάξει, να σου πω. Συμβαίνουν αυτά.
1: Εντάξει, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Το πες προπικά τώρα.
2: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πού πας καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
9: Για μένα?
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δεν στο κουλ.
10: Στην πόλη. Αποκλείεται.
9: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι.
10: Τι κουαλίτα.
13: Previously. Στα κουνάβια.
14: Δημήτρη, καλημέρα.
15: Καλημέρα.
14: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
15: Ο παπαούτε.
16: Α, παπαούτε.
14: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
17: Λοιπόν,
14: πάμε.
17: Σκάσε και ας το ακούσουμε τώρα.
14: Ναι, πάμε. Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου το αφήσω.
15: Δικό μου.
14: Πάμε.
16: Ωραία το λέει.
15: Ράσα κρε παπά.
14: Τι παπά.
15: Τι μαουέτ του κασέ. Σατουά. Δε ολμανί φαγή. Κομπίνι τουά. Ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε παπά
14: ούτε. Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
0: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
1: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
0: Προσλαμβάνεστε.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έσπασε τη λεκάνη του σπιτιού σου.
4: Θα την πληρώσει.
5: Εγώ γιατί να την πληρώσω. Του σπιτιού είναι.
3: Τι λες ρε μπρο, εσύ τη χάλασε. Ποιο θα την πληρώσει.
5: Ναι, αλλά είναι.
3: Ο ιδιοκτήτη. Παιδιά, είμαστε ιδιοκτήτε. Έρχεται τώρα η κάθε αστερόπη που νοικιάζει το σπίτι μα και μα χαλάει τα πράγματα και θα τα πληρώσουμε εμεί. Ωραία, και εγώ δεν την πληρώνω.
5: Γιατί
3: να κάνει τα κακά σου σε χαλασμένη λεκάνη.
5: Φτάσταση.
3: Στα δικά μου σπίτια, γιατί η λεκάνη δεν ξεκολλάει ποτέ από μόνη τη βρυσή αστερόπη μου.
5: Πού να ξέρω τι,
3: τι να κάνω.
5: Ίσως την είχατε τι κολλήσει κάνω. Καλύτερα.
3: Κατουρά όρθιο.
5: Ναι.
3: Α, ναι, κατουρά όρθιο. Γιατί το είπα αυτό, μπερδεύτηκα.
6: Ευθύμη Κάλφα, αστερόπι χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
2: Στο Music 892.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok. Official Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι.
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλώς τους.
10: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
9: Χαλάρωσε. Στα μπίτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
11: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
10: Το λες και συμπερίληψη.
11: Στα μπίτ, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlait.gr.
12: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
13: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
12: Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
13: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
12: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πού πας, καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
15: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
14: Για μένα?
15: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
14: Τότε δε στο κουλ.
15: Στην πόλη. Αποκλείεται.
14: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
15: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Previously. Στα κουνάβια.
18: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχει κάνει?
19: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει
18: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
19: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και κρύο.
18: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούσεις.

0: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music 892.

0: Music 892.
1: Καλώς τους.
2: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
1: Χαλάρωσε. Στα beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτια στο Tinder.
3: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
2: Το λες και συμπερίληψη.
3: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλη καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping and
10: Living. Α4 τα περιπολικό.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
12: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
13: Green.
12: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
16: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Έχει αλλάξει λίγο και η διασκέδαση. Δηλαδή, πολύ συγκέντρωση σε σπίτι. Έχουμε επιστρέψει πίσω στα σπίτια.
18: Ναι, γιατί αυτό βοήθησε πάρα πολύ εν μέσω καραντίνας. Εσύ που ξεκινήσαμε και μαζευόμασταν ξανά στα σπίτια.
17: Μέσα στην καραντίνα, οπότε, εσύ μαζευόσουν να πάει στα σπίτια που απαγορευόταν όλοι μαζί.
18: Όχι, ρε, εσύ.
17: Έστελνε σε ξάρι για να πας βόλτα για περπάτημα.
18: Όχι, παιδί.
17: Και πήγαινε και έκανε διασπορά.
18: Δεν έκανα πάρτι, δεν ήμουν αυτός.
17: Ότι παρανόμησε. Δημόσια, μόλις στον αέρα. Ο όμιλος πολίτη δεν υιοθετεί.
18: Πήγαινα.
17: Κάτσε λίγο να σώσω λίγο το τομάρι μου.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
3: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Α4 τα περιπολικό.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
16: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
15: Για μένα?
16: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
15: Ε, τότε δε στο cool.
16: Στην πόλη, αποκλείεται.
15: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
16: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Previously. Στα κουνάδια.
21: Είναι ιβεντάκια, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το παιάκι, να το πω έτσι. ο Δημήτρης Μπουλίνης λένε ότι τι ρε, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
22: Συγγνώμη που θα σου το πω.
21: Ναι,
22: με πήρε και υπεύθυνο για να παρευρεθώ.
21: Παιδιά, είσαι βοηθό βοηθού αρχισυντάκτη, το γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
22: Ναι. Σαν έδειξη το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
21: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μα πει και ο Μπουλίνης για τίμιες δουλειές να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά, όπως κοιτάς τη σκηνή, ή δεξιά, όπως κοιτάς το κοινό.
1: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
4: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε.
8: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
14: Κόκκιπε, κομπάνιο,
12: Team Colleague,
15: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Στην Γερμανία ένας άνθρωπος απολύθηκε επειδή πήγαινε πολύ στην τουαλέτα.
17: Καλά τον έκανε. Πιστεύω ότι τα κόβουμε πάρα πολύ χοντρά γιατί δεν είμαστε εργοδότες. Γιατί η τουαλέτα είναι να σηκωθείς, να πας, θα περάσεις στο γραφείο, θα μιλήσεις και με τη Χρύσα.
16: Σιγά
17: θα
16: μιλήσεις
17: και με τη Χρύσα. Έχει χαθεί ένα τέταρτο. Επί τέσσερα, πόσο είναι?
16: Μια ώρα.
17: Μισή ώρα να φας το διάλειμμα, μια μισή. Δεν πληρώνω εγώ.
16: Παιδί μου, η τουαλέτα είναι.
17: Να βάλεις καθετήρα. Μην πίνεις νερά και καφέδες και χυμούς.
16: Ο άνθρωπος έχει δουλέψει στο βυθό του μπικίνι σαν τον κύριο Καβούρη, σίγουρα πράγματα.
18: Λεφτά.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 892.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό. Ε! Your girl could never move like this.

0: Your girl could never
1: move like this. Move like this.

0: Music 892. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
4: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Music 892.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
10: Για μένα?
11: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
10: Ε, τότε δες το κουλ.
11: Στην πόλη, αποκλείεται.
10: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: 10 χρόνια σπόταγου. Έχουμε γενέθλια! Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
16: Γιατί το λες αυτό?
15: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
16: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
15: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
17: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music
1: 892.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
6: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.

0: Music 892.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δες το cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
6: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς
1: πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Καλώς τους.
12: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
11: Χαλάρωσε. Στα Beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
13: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
12: Το λες και συμπερίληψη.
13: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλη καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Previously. Στα κουνάβια.
19: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
20: Μπράβο, βλέπεις.
19: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
20: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι σε περιμένει στο φάνα σου.
19: Κύριε Μαρία, τι είμαι.
20: Όχι, εννοώ.
19: Τι εννοεί, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι. Τι εννοεί, ρε Μαρία.
21: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού. We'll

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Να ζήσετε!
5: Σε μένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
10: Ποιος?
9: Δεν ξέρω.
11: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε!
12: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Να δω

0: Σελινόσουπα, μας γράφει εδώ η Λία.
1: Σελινόσουπα.
0: Σούπα από σέλινο.
1: Σε κάνα μαγαζί με σούπες.
0: Δεν έχω ακούσει ποτέ για σελινόσουπα έξω. Δεν έχω ακούσει ποτέ. Αλλά αν ακούσω θα σου πω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

Excuse, I just want you to use me.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: 2! Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν

0: Music 892.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε, περίμενε!
11: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες!
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
15: Έλα, πού είσαι?
16: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
15: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
16: Έλα, εδώ, δεξιά.
15: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
16: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
15: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
18: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
19: Τι έχουμε?
18: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
20: κόκκιπε,
18: κομπάνιο, team colleague,
21: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
18: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
22: Previously, στα κουνάβια.
23: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε λέει, τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό να μην το κοιτάτε από πάνω.
24: Και πώς να πω από κάτω, ρε Μαρία, δεν γίνεται. Είμαι τροφοκάμιλο. Ο μόνος τρόπος ήταν να μου το πετρίσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
25: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
24: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
25: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
24: Είδε που το βλέπει το σκυλό από πάνω.
25: Ρε εσύ μεγάλωσε.
24: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, να το αφήσω.
25: Από κάτω άλλη φορά.
24: Πέφτει.
25: Όπα.
24: Έλα ρε. Έλα ρε.
26: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50%. Και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Καλώς τους.
10: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
9: Χαλάρωσε. Στα beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτια στο Tinder.
11: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
10: Το λες και συμπερίληψη.
11: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλη καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
12: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
14: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
15: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
14: Για μένα?
15: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
14: Ε, τότε δεν στο κουλ.
15: Στην πόλη, αποκλείεται.
14: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
15: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Ναι, γεια σας.
19: Καλησπέρα.
18: Πώς σας λένε?
19: Ελεονόρα.
20: Ελεονόρα, τι φωνάρα είναι αυτή, ρε φίλη?
19: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες σου κλέψει τη δουλειά?
20: Μπράβο, ναι, όποτε θέλεις, έλα.
19: Ωραία,
20: έλα, έχουμε μια καινή θέση εδώ πέρα, να σε βολέψουμε.
18: Να φύγω.
20: Περίμενε, ρε παιδί μου.
18: Ενοχλώ.
19: Κάτσε, ρε στερόπιτ, έχουμε εδώ τώρα κονέ.
20: Τι ζώδιο είσαι?
19: Είμαι εγώκερος.
20: Πω, ταιριάζω με τους εγώκερους. Δεν μπορώ να φανταστώ.
18: Θα κάνω με το.
20: Και η ηλικία σου?
19: Είμαι 27.
20: Α, και μικρή, όχι μεγάλη, περασμένη της ηλικίας.
18: Ποια είναι η περασμένη της ηλικίας? Μην σου αφήσω τρίχα στο κεφάλι.
21: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
22: Στο Music 892.
23: Ακολουθήστε μας στο

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Α4 τα περιπολικού εκεί.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
19: Πολτρώνε Σοφά, solo divani
20: di qualità.
21: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
22: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Previously. Στα κουνάβια.
25: Καλημέρα.
26: Όπα.
25: Τι κάνεις, είσαι καλά.
26: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
25: Δεν είμαι επικίνδυνος.
26: Ακούγεσαι.
25: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο μαράκι.
26: Πριν που αφιερώσει το μαράκι ένα τραγούδι, να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα.
27: Ευχαριστώ,
26: με τι ασχολείσαι.
25: Με τίποτα. Βάζομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
27: Όλη μέρα.
26: Πάμε, αγόρι μου, ρίχτο, ρίχτο, ρίχτο.
25: Animal communicator, animal communicator, animal.
26: Εγώ.
27: Τι είναι αυτό.
26: Εγώ καταλαβαίνω τώρα. Αυτή η κομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερο τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
28: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotaway.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
11: Για μένα.
12: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
11: Τότε δε στο κουλ.
12: Στην πόλη. Αποκλείεται.
11: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnes.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τελούλου.
15: Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
16: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά.
15: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννης και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξ θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
16: Όχι.
15: Υπήρχα... μαμά τι είναι λάμπα.
16: Τι υπήρχε λόγος, είναι ο λόγος αμέσως,
15: να μην μπερδεύεστε.
16: Όχι,
15: να φωνάζει Γιάννη και όποιος γυρίσει.
16: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίος πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννα, αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη. Αντρικό το φύση, αλλά οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξάδερφό μου.
15: Ο ίδιος όλος ο παππούς πώς τον λέγανε.
16: Γιάννη.
15: Και τον άλλο τον παππού.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
18: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν
1: εσύ
0: ποιο σταθμό ακούς.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Previously.
8: Στα κουνάδια.
9: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
10: Ωραία. Βάλε το Κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
11: Όσο η καρδιά καλά καλά.
10: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
9: Βλέπεις αυτά τα χέρια
10: και γεμάτα ρόζους.
9: Τους βλέπω τους ρόζους.
12: Πού τους βρήκε τους ρόζους.
10: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
9: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρε εσύ σου κλικάδε στο σβέρκο ραγάδες.
10: Στέλνει η Βάνα η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους αγ

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: No matter what. No matter what. You got.

0: Κατάλαβα ότι θα γίνει τίποτα απόψε όταν πήγε να ξεβαφτεί. Γιατί ρε παιδιά.
1: Άμα είναι να γίνει η φασούλα, δεν θα πάω κιόλας να ξεβαφτώ. Άμα ξεβαφτώ πριν, φύγε από το σπίτι μου.
0: Τι σημαίνει ρε παιδί μου, αν πούμε στο σαλόνι βαμμένη ναι. και μπει και ξεβαφτεί, άλλες ότι θα κάνω. και θα τρομάξω και θα φύγω.
1: Πας καλά για
0: ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Όχι, το πρόβλημα είναι.
0: Ποια είσαι εσύ, πού είναι η άλλη, τι τη έκανε. Αστυνομία, πού είναι.
1: Έτσι. Το θέμα είναι ότι το βρίσκεται και αστείο. Ακόμα γελάς.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Από τα κουνάβια, η κυρία.
2: Τα κουνάβια.
4: Είχατε παραγγείλει μια πίτσα.
2: Ποιος είναι.
4: Κοπελά μου, ξύπνα. Λαμπρόπουλο, στα κουνάβια.
5: Ραδιοφωνική εκπομπή.
2: Α, δεν σα γνωρίζω.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: Your girl could never move like this.

0: ακούω.
1: Το κάνουν για να μπει σε μια διαδικασία να ψωλήσει. Γιατί.
2: Τι να κάνει.
1: Το άκουσα. Τι έχω πάθει τελευταία, δεν ξέρω.
3: Ευθύμη Κάλφα. Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων. Ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό.

0: things that I've got. Ba-bum. Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
3: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό στο δερμα.
2: Το έχουν πει αυτό. Ναι.
3: Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
4: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
2: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
4: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
2: Όχι, ρε, εσύ, θέλουμε για το πρόσωπο.
4: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
3: Δημητρή, για το πρόσωπο.
4: Όχι, ρε, εσύ, μπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε, εσύ.
3: Όχι, όχι, για το. Ούψ.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Να σε ρωτήσω λιγάκι. Δεν τρέπεσαι λίγο? Βρήκα στο Instagram ότι σε ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου και εσύ δεν την ακολουθείς.
2: Με ακολουθεί Χαρούλα Αλεξίου?
1: Ναι!
2: Καταρχάς, πόσο ελεύθερο χρόνο παίζει να έχεις, κάθεσαι και βλέπεις ποιος με κάνει follow και ποιος δεν με κάνει.
1: Όχι, δηλαδή, δεν έχει.
2: Get a life, λίγο κούκλα μου.
1: Κουλάκι μου.
2: Ξεκόλα. Ξεπέρασέ με. Περίμενε λίγο να το διαπιστώσω. Χαρούλα.
1: Χάρης.
2: Χάρης.
1: Αλεξίου γράψε. Θα στην βγάλει. Είναι δυνατόν. Ναι.
2: Α, μα ακολουθεί, παιδιά. Να την κάνω follow έχει να ανεβάσει από τις 3 Αυγούστου, ρε φίλε.
1: Την κάνεις Αλεξίου, την κάνεις follow για να βλέπεις το content της.
2: Τι να την κάνω follow.
1: Αγόρι μου, είσαι καλά.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
3: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
2: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
4: Και λιγότερο από ό,τι
3: έχεις δει. Τη Λούση, την έχεις δει.
2: Ποια Λούση με το.
3: Την ταινία
2: με το σκυλί, δεν είναι.
3: Όχι, με την Τζόχαν.
4: Με τη σκάση.
3: Ρε Μαρία.
4: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, καμία σχέση.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ντελούλου.
1: Ντελούλου.
2: Πόσο καιρό ακούς Ντελούλου?
3: Σχεδόν ένα χρόνο. Α, όχι παραπάνω.
2: Εσένα πώς σε λένε?
3: Ο Ανδρέας είμαι. Αστερόπη, καλησπέρα και στον Νίκο.
4: Σε ποιον Νίκο?
2: Ποιον Νίκο, ρε, το Θωμά. Δεν με
3: έμαθες. Α, ναι, το Θωμά είναι. Θωμά.
2: Α, από Α ξεκινάει. Θωμάς άπιστος. Και πες μας λίγα πράγματα για σένα.
4: Πόσο χρόνο?
3: Γυμνάζομαι πολύ.
2: Γυμνάζεσαι πολύ, είπες.
3: Ναι.
2: Ακούγεται αυτό, να ξέρεις. Σ' αρέσουμε, ρε παιδί μου, ας πούμε.
3: Ωραίοι,
2: να μην μας κόψουνε. Κάτι πήρανε τα αυτιά μας, γι' αυτό σου το λέμε. Φέρουν έναν βλάκα εκεί πέρα από τη Θεσσαλονίκη, Ευθύμη τον λένε.
3: Αφού εσύ είσαι Ευθύμη.
2: Και ο Θωμάς ποιος είναι, ρε?
3: Μας κάτωσα πριν και λέω.
2: Είδες που σου είπα ότι φαίνεται ότι γυμνάζεσαι τόσο πολύ?
4: Έλα ρε, μην το πειράζεις το παιδί τώρα. Έκανε ένα λάθος.
2: Μα δεν με κατάλαβε.
1: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν.
1: Αστεία, όλοι κάτω.
0: Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο,
2: μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάρια.
2: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
3: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
2: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
4: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεσαι, βρε μαλάκα.
3: Κοίτα πόσο ωραία σου μίλησε.
2: Εγώ δεν σου μίλησα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Your girl could never move like this.

0: 4 η ώρα είχαμε ραντεβού με την Αστερόπη για ένα καφεδάκι πριν την εκπομπή. 4 και 20 το Αστεροπάκι δεν ήταν εκεί. Μαντέψτε που πήγε ο Ευθυμάκος. Πήρε το καφέ πακετάκι και έφυγε με το αυτοκινητάκι και ήρθε στην εκπομπούλα. Μισή ώρα αν περίμενα θα καλούσα στενοφόρο, γράφει ο Δημήτρης.
1: Αστενοφόρο γιατί?
0: Γιατί θα γινόταν μακελιό μετά.
1: Εντάξει,
0: μετά θα τις έτρωγες.
1: Δημήτρη μου, περίμενε λίγο.
0: Θα σε έδερνε ο Δημήτρης και καλά θα σε έκανε.
1: Μισό λεπτό να δω αν θέλω να με δει γιατί... ο Δημήτρης.
0: Δημήτρη, πότε θα βγείτε να αργήσει λίγο?
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα! Πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
3: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε ένα, λέει.
4: Άνετα.
3: Άνετα. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
4: Ναι, 35.
3: 35. Παντρεμένο, παιδάκια?
4: Ναι, έχω.
2: Το κοινό σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Η κουμπάρα μου, η Μαριλένα,
1: βρίζει
0: τον κουμπάρο μου ότι πρέπει να αλλάξουμε στρώμα και κρεβάτι, γιατί πλέον ως παντρεμένοι, σε αυτό το στρώμα και σε αυτό το κρεβάτι κοιμήθηκαν και άλλες. Είστε κομπλεξικές και βγάζετε κόμπλεξ.
2: Ρε, ηρέμησε λίγο που είμαστε εμείς κομπλεξικές. Καταρχάς, τα στρώματα πρέπει να αλλάζουν ανά κάποια χρόνια.
0: Έχουμε κάνει βιολογικό καθαρισμό.
2: Γιατί δεν μου αρκεί ένας βιολογικός.
0: Πάνε πάρεση. Πάνε, άλλαξε το εσύ. Και κρεβάτι και στρώμα.
2: Το αλλάζω μόνοι μου.
0: Να πουλήσουν και τα αυτοκίνητα τότε όλοι και όλες. Αυτά γιατί στην απέξω.
2: Αυτά μετά, μόλις κάνουμε παιδί, περίμενε.
0: Κατάλαβε.
2: Νομίζεις αυτό θα το κρατήσουμε. Απλά δίνω λίγο χρόνο.
3: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι κοκτά,
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
3: Όχι, εσύ Δημήτρη.
2: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω, ρε παιδί μου, περισσότερο και μελλοντικά.
4: Να πούμε, παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου.
2: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
4: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
2: Φάρη, τι λέει. Μαρία, ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία, τι λέει. Λεωνίδα, γελά.
4: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μην του ακού. Γράψου τα μούτρα σου.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να του ακού.